το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο, το ταιριαστό.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Πως τόσα λόγια γίναν στάχτη και φωτιά, κι οι αναμνήσεις σαν τα φύλλα στο βοριά με σκορπίζουν.

στη γη με σεβασμού. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Μες στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει,

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

σε πια κοντά μου έχονται άλλες εποχές. Μετράω τις στιγμές και τις βρίσκω ανιάρες. Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μεθάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω κι όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

διορίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πράγματα που... Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: δυο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Ιωάννα. Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το σύστημα SetPekat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SetPekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SetPekat στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

του κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 6 Ιουνίου. Καλοκαίριασε και έχουμε αρχίσει τα μπάνια. Η σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, ξεκινώντας έτσι, έχουμε κοντά μας, πάμε κατευθείαν στο καλεσμένο μας, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου και Πρόεδρο του Δικτύου Κεφαλονιάς και Ιθάκης του νέου Λίντερ, τον κύριο Διονύση Μινέτο. Κύριε Μινέτο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μανιτάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Που είστε κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω πριν ξεκινήσουμε να εκφράσω και από εδώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους, στην οικογένεια, για τις κυρίες Ουρανίες Φραγκισκάτου, της Διευθύντριας του Ειδικού Σχολείου Περατάτων, μια πάρα πολύ αξιόλογη συμπολίτησά μας. Όπως όλοι ξέρουμε, καλά και εμείς οι δύο, λόγω της ενασχόλησής μας την είχαμε ζήσει, αλλά και πάρα πολύ κόσμος για το έργο της.
1: Να μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να πω τα συλληπιτήρια μου στους οικείους της, στην οικογένειά της. Την γνώριζα την Ουρανία πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ σημαντικό το έργο. Ένας άνθρωπος ανιδιοτελής, με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι στην εποχή μας. Οι εποχές έχουν αλλάξει, έχουν γίνει ωφελημιστικές πάρα πολύ και είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους με τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Συνεφρεί το χώμα και ας πάρει το παράδειγμά της, να το πάρουμε όλοι της προσφοράς. Λοιπόν, μπαίνοντας στη συνέντευξη, θα ήθελα να ξεκινήσω από την ιδιότητά σας στο Λίντερ. Είναι το οποίο είναι ένα, όπως έχουμε ξαναπεί και εδώ πέρα, είχαμε κάνει μια εισαγωγή εδώ πέρα για το Λίντερ, τι σημαίνει, τι είναι, και έγινε και μια εκδήλωση τις προάλλες, έτσι ενημερωτική. Θα μας δώσετε λίγο τώρα που ξεκινήσαμε τους άξονες πάνω στους οποίους θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, να επαναλάβουμε και λίγο τι είναι.
1: Είμαι πρόεδρος, έχω την τιμή μάλλον να είμαι πρόεδρος στο Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι, ας πούμε, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα Leader. Είναι μία κοινοτική πρωτοβουλία το πρόγραμμα Leader, όπου χρηματοδοτεί έργα και δράσεις τόσο δημόσιου χαρακτήρα όσο και ιδιωτικής πρωτοβουλίας έργα στις μειονεκτικές περιοχές, στις αγροτικές περιοχές, στις ορεινές περιοχές, περιοχές στις νησιωτικές περιοχές, σε περιοχές σαν και τη δική μας. Η μεγάλη καινοτομία του Leader, το οποίο τρέχει πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι χρηματοδοτεί μικρά σχέδια μέχρι 400.000 ευρώ. Μπορεί να ξεκινήσουν από 10.000, από 20.000 ευρώ, μικρά σχέδια, και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Απευθύνεται σε καταρχήν απευθύνεται στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους, στο δεύτερο στην περιφέρεια, και απευθύνεται σε αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικούς συλλόγους, καταρχήν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ένα ρόλο, παράγουν ένα έργο και έχουν κάποιες ανάγκες για να μπορέσουν να βελτιώσουν.
0: Ο προϋπολογισμός του για μας, για το δίκτυό μας.
1: Ο προϋπολογισμός του για το κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων που αφορά τους Δήμους, την περιφέρεια και τους συλλόγους είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Όμως, ακούγεται το ποσό μικρό.
0: Δημοσίων επενδύσεων, είπατε.
1: Ναι, υπάρχει μια πρόσκληση δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή για δημόσια έργα. Γιατί θα βγει και πρόσκληση για ιδιωτικά έργα. Κάποιος που για την ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει να φτιάξει ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου ή ένα τυποποιητήριο κρασιού. Θα βγει διαφορετική πρόσκληση για τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα είμαστε. Με άλλο προϋπολογισμό.
0: Ακούγεται λίγο, η αλήθεια είναι, το ποσό.
1: Ναι, ακούγεται λίγο το ποσό. Δεν είναι όμως λίγο. Δηλαδή, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο πάνω από 50 σχέδια και έργα είχαν χρηματοδοτηθεί. Η διαφορά, σας είπα, είναι ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα μικρά έργα ή μικρές δράσεις που όμως τις έχουν ανάγκη και είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη λειτουργία συγκεκριμένων ομάδων, κοινωνικών ομάδων. Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο πολιτιστικοί σύλλογοι είχαν αγοράσει στολές μέσα από το πρόγραμμα, παραδοσιακές στολές.
0: Ναι, που είναι ένα σημαντικό κόστος.
1: Είναι ένα σημαντικό κόστος. Είναι
0: σημαντικό εννοώ για τους συλλόγους.
1: Για τους συλλόγους, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτικές δυσκολίες. Ναι, έχουν χρηματοδοτικές δυσκολίες. Δεν έχουν συνήθως χρήματα στο ταμείο τους. είχαν προμηθευτεί όργανα, μουσικά όργανα, οι φιλαρμονικές. Δεν υπάρχουν προγράμματα ευρωπαϊκά ή ελληνικά χρηματοδοτικά εργαλεία που να σου επιδοτούν αυτά τα πράγματα να μπορέσεις να τα προμηθευτείς. Και πρέπει να πούμε ότι για τις δημόσιες επενδύσεις είναι 100%
0: η
1: χρηματοδότηση. Ναι, δεν έχει ιδία συμμετοχή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα σύλλογο αθλητικό που έχει 10, 20, 50, 100 μέλη κτλ. Και έχει κάποιες ανάγκες, εξοπλισμό, σε υλικό, σε κάποιο έργο πιθανόν για το χώρο που δραστηριοποιείται, κάποιο κτίριο κτλ. Να μπορέσει να κάνει μία έτσι το πρόγραμμα με μελέτη κτλ. Για να χρηματοδοτηθεί.
0: Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων πώς γίνεται? Ποια είναι τα κριτήρια?
1: Καταρχήν σας είπα ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι είναι η Δήμη, είναι η Περιφέρεια και είναι και τα νομικά πρόσωπα, οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Μη κερδοσκοπικά δηλαδή.
1: Μη κερδοσκοπικά, ναι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα δικαιούχων.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν την πρότασή τους στο πρόγραμμα και στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση με βάση κριτήρια.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν κριτήρια κατά το δυνατόν αντικειμενικά που μοριοδοτούν την πρόταση. Εφόσον η πρόταση είναι πλήρης, τη μοριοδοτούν την πρόταση και βγαίνει μια τελική κατάταξη. Ένας πίνακας, αν έχουν κατατεθεί 30 προτάσεις, οι οποίες είναι με τη σειρά, με βάση τα μόρια που συγκέντρωσε κάθε πρόταση. Να πω όμως ότι την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, για να έχουμε έτσι και μια τάξη μεγέθους, έγινε υπερδέσμευση. Δηλαδή, δεσμεύτηκε το διπλάσιο... το διπλάσιο ποσό από το ποσό το οποίο ήταν διαθέσιμο στην αρχή με βάση την πρόσκληση. Και μα όλοι πήραν τα χρήματά τους.
0: Δεν έχει προπολογισμό 1,5 εκατομμύριο. Μπορεί
1: να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια. Ναι. Και μπορεί να γίνει και παραπάνω υπερδέσμευση. Μετά είναι στο χέρι του Υπουργείου και συνήθως ανταποκρίνεται αν θα δώσει τα χρήματα.
0: Οπότε γίνει μια σειρά με το 1,5 εκατομμύριο σίγουρα.
1: Και μετά οι υπόλοιποι περιμένουν. Συνήθως γίνεται υπερδέσμευση. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια ως υπόλοιπα και χρηματοδοτούνται όλοι.
0: Και από την εμπειρία σας, δηλαδή, αυτή η υπερδέσμευση γίνεται αποδεκτή μετά για να.
1: Γίνεται αποδεκτή. Ναι. Την προηγούμενη φορά γίνεται αποδεκτή. Τώρα, να σας πω τώρα.
0: Αν είναι σχετικό το 1,5 εκατομμύριο που ακούμε.
1: Είναι έτσι. Σχετικό λιγάκι. Είναι μία βάση για να ξεκινήσουμε, να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Είναι όμως λιγάκι σχετικό. Από πληροφορίες που έχουμε από άλλες προσκλήσεις που τρέχουν σε άλλους νομούς της χώρας, σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Ήδη σε πρόσκληση παρόμοια με τη δική μας για την καινούρια περίοδο, για αυτή που τρέχουμε τώρα. Έχουν κάνει υπερδέσμευση στο τριπλάσιο ή τετραπλάσιο του ποσού που δικαιούνται. Με βάση την πρόσκληση. Ναι, έχουν φτάσει στο τετραπλάσιο. Εγώ δεν λέω να φτάσουμε σε αυτό το ποσό.
0: Όχι, αλλά δεν είναι και αποτρεπτικό να καταθέσει τις προτάσεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι όποιος καταθέσει πρόταση και έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι πάρα πολύ πιθανό, δεν μπορώ να το εγγυηθώ, αλλά κατά 99% χρηματοδοτηθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα χρήματα.
0: Γραφειοκρατικά τώρα, αυτό τι σημαίνει για μένα αυτό να καταθέσω την πρόταση, ας πούμε?
1: Θα πρέπει να έχετε, αν είναι ένα έργο, πρέπει να έχετε μελέτη ή αν είναι μια προμήθεια, μια μελέτη προμήθειας. Υπάρχει μια σειρά από δικαιολογητικά, τα κλασικά όμως δικαιολογητικά. Αν έχεις ένα έργο το οποίο είναι κτηριακό, χρειάζεται οικοδομική άδεια το κτίριο, δεν μπορεί να αναφέρεται το κτίριο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και πρέπει να υπάρχει και οικονομική άδεια για τις εργασίες οι οποίες θα γίνουν. Και περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποδεικτικά ότι σου ανήκει το έδαφος, το κτίριο κτλ. Από το κτηματολόγιο κτλ. Είναι κλασικά δικαιολογητικά. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολα.
0: Γιατί το ακούμε και ο κόσμος αγχώνεται από τη γραφειοκρατία. Το βλέπω και λόγω της δουλειάς μου, δηλαδή, ότι υπάρχει ένα άγχος.
1: Είναι αρκετά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Όμως πιστεύω ότι αν κάποιος έχει μία ανάγκη, θα πρέπει εγκαίρως να αντικαταγράψει και να αρχίσει να συγκεντρώνει με βάση την πρόσκληση, η οποία είναι αναλυτική και τα γράφει όλα μέσα.
0: Απλά είμαστε λίγο ρεαλιστές, επειδή το συζητάγαμε και εδώ και σε άλλα μέσα που έχετε πάει, και ήξερε ενώ ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι, θα βγει η πρόσκληση. Φαντάζομαι μια προεργασία θα την είχαν ξεκινήσει.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι και από ό,τι έχω αντιληφθεί, οι διάφοροι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί και αθλητικά σωματεία έχουν αιτήματα. και έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για να μπορέσουν να τα υποστηρίξουν τα αιτήματα αυτά.
0: Ξέρετε χρονικά τώρα
1: πώς κινηθούμε. Ναι, η πρόσκληση είναι κάτι λιγότερο από ένα μήνα στον αέρα αυτή τη στιγμή και θα είναι στον αέρα, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να καταθέσει την πρότασή του μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Αν θυμάμαι καλά, είναι η 8 ή 11 Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε και κάποια παράταση στην πρόσκληση. Θα δούμε πώς.
0: Αναλόγως
1: πώς έρχονται οι αιτήσεις και πώς καλύπτεται το ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο, τι ζήτηση υπάρχει κτλ. Και αν χρειαστεί, και υπάρχουν και σημαντικά project τα οποία ετοιμάζονται από τους συλλόγους και παραστεί ανάγκη για κάποια σημαντικά πράγματα να δώσουμε μία μικρή παράταση, θα τη δώσουμε την παράταση. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να λήξει η πρόσκληση, να τη λήξουμε
0: για να προχωρήσει,
1: για να προχωρήσει η διαδικασία,
0: αξιολόγηση.
1: Διότι είναι πολύ στενά τα περιθώρια, δηλαδή μέχρι το 2029 θα πρέπει να έχουν τελειώσει τα έργα και οι δράσεις και να έχουν πληρωθεί.
0: 29, τρία χρόνια.
1: Άρα λοιπόν, ναι, είναι τρία χρόνια, όμως είναι το κομμάτι της αξιολόγησης, είναι το κομμάτι των διαγωνισμών για αυτούς που θα εγκριθούν, θα πρέπει να κάνουν κάποιο διαγωνισμό για να προκηρύξουν τα έργα τους. Υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα καθυστερήσουν την εξέλιξη του προγράμματος. Οπότε καλό είναι μέσα στο Σεπτέμβριο όποιος θέλει να καταθέσει την πρόταση να είναι έτοιμος να την καταθέσει.
0: Το γραφείο που είναι, ο διευθυντής είναι ο κ. Κοψαχέλης.
1: Διευθυντής είναι, και καταρχήν να πω, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων εδώ από την επιστημόνα, από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι δουλεύουν πάνω στο πρόγραμμα, το προετοιμάζουν, έχουν προετοιμάσει τη στρατηγική και είναι έτοιμοι και να υποδεχθούν τους υποψήφιους επενδυτές, τους συλλόγους, τα αθλητικά σωματεία κτλ. Και να τους δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται. Τα γραφεία του προγράμματος είναι στην Περιφερειακή Ενότητα, στον δεύτερο όροφο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ένα τμήμα των γραφείων, και είναι και στο κτίριο του Ατζουλάτου, πάλι στο κέντρο και απέναντι στο μουσείο.
0: Πώς είναι άτομα που συμμετείχαν σε παλαιότερα προγράμματα Leader, πώς φτιάχτηκε αυτή η ομάδα?
1: Αυτή η ομάδα φτιάχτηκε
0: των επιστημών, όχι τα πολιτικά πρόσωπα, είναι άλλο.
1: Ναι. Το δίκτυο ανασυστάθηκε το 2017-2018, ξεκίνησε. Κάποια στιγμή η Κεφαλονιά έμεινε χωρίς αναπτυξιακή εταιρεία και χωρίς τη δυνατότητα να διαχειρίζεται προγράμματα Leader. Οπότε ήταν μια περίοδος. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γυρίσουμε στο παρελθόν.
0: Όχι να γυρίσουμε, γιατί έμεινε κανέναν αυτή η περίοδος.
1: Έμεινε χωρίς αναπτυξιακή εταιρεία. Ο κόσμος που έχει ασχοληθεί ξέρει γιατί έμεινε χωρίς αναπτυξιακή εταιρεία. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Γίνανε κάποιοι κακοί χειρισμοί. Το γεγονός ήταν ότι έμεινε χωρίς αναπτυξιακή εταιρεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειρίζεται προγράμματα Leader. Πέρασε μια μεγάλη περίοδο που έχασε η Κεφαλονιά και η Ιθάκη χάσανε, πιστεύω, είχαμε απώλεια χρημάτων κεφαλαίων και για τον ιδιωτικό τομέα και για τον δημόσιο, λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το Leader, και το 2017 ξεκίνησε η ανασύσταση του όλου προγράμματος με τη δημιουργία του δικτύου.
0: Απλά το λέω γιατί βλέπω υπαλλήλους.
1: Ήταν, νομίζω, ο Δήμαρχος ο κύριος Παρίσης τότε.
0: Που ήταν υπάλληλοι που ήταν εκεί, που σκορπίσαν σε άλλες υπηρεσίες.
1: Ναι, υπάλληλοι, διαλύθηκε τελείως η αναπτυξιακή εταιρεία και φτιάχτηκε κάτι καινούριο από την αρχή. Το δίκτυο συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Να πω όμως δύο κουβέντες γι' αυτό. Έχει ένα μετοχικό κεφάλαιο. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι Δήμοι της Κεφαλονιάς, ο Δήμος Αργοστολίου, ο Δήμος Γκυξουρίου, ο Δήμος Σάμης, Δήμος Ιθάκης. Συμμετέχει η Περιφέρεια. Συμμετέχει ο συνεταιρισμός και ο συνεταιρισμός Ρομπόλας και μια σειρά από άλλους φορείς με μικρά ποσοστά συμμετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι είναι η Δήμη και η Περιφέρεια. Έχει υπαλλήλους, έχει τον κύριο Κοψαχίλη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του δικτύου, και έχει μια σειρά από υπαλλήλους, γεωπόνους, μηχανικούς, τοπογράφους κτλ.
0: Είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας?
1: Είναι υπάλληλοι του δικτύου, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Με σύμβαση ορισμένου χρόνου βγαίνει προκήρυξη σε κάθε προγραμματική περίοδο. Δηλαδή τώρα έχουμε το καινούριο Leader, βγήκε προκήρυξη για να πάρουμε και πήραμε τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία όμως είναι τα ίδια άτομα που υπήρχαν και στο προηγούμενο. Και που έχουν εμπειρία. Ναι, είναι τα ίδια άτομα. Έχουν την εμπειρία της διαχείρισης του προηγούμενου προγράμματος.

0: Ως έλεγχος υπάρχει λοιπόν έκθεση από ορχωτό λογιστή, την οποία την πάμε στη Γενική Συνέλευση, ας πούμε, του δικτύου και ο καθένας ξέρει ποια είναι τα οικονομικά του δικτύου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κεφάλαιο γύρω στις 150.000 ευρώ που έχουν βάλει όλοι μαζί οι εταίροι. Δεν λείπει ένα ευρώ από το κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή όλα τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου, τα μισθολογικές δαπάνες, ό,τι χρειαστούμε, προέρχονται μέσα από τα προγράμματα. Χρησιμοποιούμε χρήματα όποτε χρειαστεί από το κεφάλαιο, αλλά τα αναπληρώνουμε στη συνέχεια μέσα από τα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εάν διαλυόταν εντός εισαγωγικών το δίκτυο, δεν θα είχε χάσει ούτε ένα ευρώ κανένας από τους εταίρους του δικτύου. Ωραία. Από τους μετόχους.
1: Πολύ βασικό αυτό. Και είστε εσείς πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας.
0: Ναι, είναι η κυρία Παπαναστασάτου. Και διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, εν πάση περιπτώσει, είναι ο κύριος Κοψαχίλης, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο, είναι η καρδιά του προγράμματος, έτσι.
1: Θα κάνετε κάποια άλλες εκδηλώσεις?
0: Είχαμε μία εκδήλωση εχθές στο επιμελητήριο, όπου αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πρόγραμμα και αναλύθηκαν και οι άξονες που μπορεί, πάνω στους οποίους μπορούν να υποβληθούν προτάσεις. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή και με τους Δήμους, τους Δημάρχους, τους τέσσερις Δημάρχους, στις έδρες των Δήμων, δηλαδή στη Σάμη, στην Ιθάκη, στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι, και έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε διασημότητα
1: Να το επικοινωνήσετε.
0: Ναι, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα.
1: Άρα δημοσιότητα.
0: Δημοσιότητα, ναι, συγγνώμη.
1: Υπάρχει προς το παρόν έτσι, ενδιαφέρον και.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από συλλόγους, υπάρχει ενδιαφέρον από συλλόγους και από σωματεία αθλητικά. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα.
1: Όχι ονόματα, δεν υπάρχει συμμετοχή. Γιατί εντάξει τώρα.
0: Υπάρχει και από τους Δήμους. Ξέρω ότι ετοιμάζουν προτάσεις, σημαντικές προτάσεις, μικρά έργα που όμως.
1: Στο Δήμο έχετε και ίδια εικόνα.
0: Επιλύουν σημαντικά προβλήματα για τις τοπικές κοινωνίες. Θα περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο και το Σεπτέμβριο
1: θα το ξαναδείτε.
0: Θα το ξαναδούμε το πράγμα, θα δούμε τι προτάσεις και σε ποιους άξονες έχουν κατατεθεί και υποβληθεί και θα το δούμε. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα πρόγραμμα με πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα κάθε φορά στις τοπικές κοινωνίες, γιατί χρηματοδοτεί μικρά σχέδια που λύνουν προβλήματα, υπαρκτά προβλήματα, και χρηματοδοτεί και πράγματα και ενέργειες και ζητήματα τα οποία δεν μπορείς να βρεις χρηματοδότηση από κανένα άλλο ελληνικό ή ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Ωραία, το κατάμε αυτό, τη μεγάλη ευκαιρία για όποιος έχει προτάσει, και περιμένουμε και την πρόσκληση μετά για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
0: Ναι, θα δούμε για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα δοθεί πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα εκεί στη μεταποίηση των τοπικών προϊόντων. Πάντα σε κάθε χρηματοδοτική περίοδο μπορεί να φτιάξει κάποιος ακόμη και νοικιαζόμενα δωμάτια, σπίτια, ας πούμε, για τον τουρισμό. Ναι. Όμως δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι προτεραιότητα. Ναι.
0: Δεν είναι προτεραιότητα. Έχουμε αυτό ήδη. Που είναι προτεραιότητα έχουμε πάρα πολλά. Και εκεί υπάρχει, φτιάχνουμε.
1: Η ανάδειξη των προϊόντων μας είναι η τυποποίησή τους.
0: Έχουμε επικεντρωθεί λιγάκι στα αγροτικά τα προϊόντα και στην τυποποίηση αυτών και πώς θα μπορέσουμε να πάρουν προστιθέμενη αξία η παραγωγή που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά, πώς θα υποστηριχθεί και πώς θα μπορέσει να πάρει προστιθέμενη αξία.
1: Εντάξει, όσο μπορεί, βέβαια, είναι και μικρή η παραγωγή, έτσι δεν είναι και.
0: Είναι μικρή η παραγωγή. Θα πρέπει έστω να έχουμε, κατά την άποψή μου, αν δεν έχουμε μια επιθετική στρατηγική, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μια στρατηγική η οποία θα βοηθάει στην διατήρηση του όγκου της παραγωγής.
1: Α, να μην χάσουμε, αυτή
0: να μην χάσουμε από αυτό που έχουμε.
1: Εντάξει, ναι, αυτό το ακούω. Ναι.
0: Να μπορέσουμε να υπάρχει μια ανανέωση, να υποστηρίξουμε νέους ανθρώπους να συνεχίσουν την παραγωγή που υπάρχουν με καλύτερες συνθήκες και να είναι και πιο κερδοφόρα. Για να μπορεί να στραφεί και ένας νέος άνθρωπος στην παραγωγή αυτή.
1: Εντάξει, αυτό θα κριθεί όπως όλα το αποτέλεσμα. Να πάμε πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, να πάμε λίγο και στην άλλη σας ιδιότητα σαν αντιδήμαρχος. Έχουμε τα έργα που. Που προχωράνε, ολοκληρώθηκε η Συντεμπόρων. Πώς βλέπετε το αποτέλεσμα, σας ικανοποιεί?
0: Δύσκολη ερώτησή σας και θεωρώ ότι είναι καλή ερώτηση, όμως δεν ξέρω αν έχει σημασία να απαντήσω αν με ικανοποιεί ή όχι το αποτέλεσμα. Θέλω να πω πάνω στο το εξής. Τίποτε δεν είναι τέλειο από αυτό που φτιάχνετε και πάντα υπάρχουν μικρά ή μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Έγινε μία παρέμβαση, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια

0: στο Αργοστόλι, στο κεντρικό τομέα της πόλης, του αστικού ιστού και στο εμπορικό του κομμάτι μεγάλων διαστάσεων. Μεγάλων διαστάσεων από την άποψη ότι αν κάποιος κοιτάξει πώς ήταν πριν από μια δεκαετία η παραλιακή και το εμπορικό τετράγωνο, τρίγωνο, πώς να το πω, του Αργοστολίου, ας το πω τετράγωνο, μεταξύ συντεμπόρων παραλιακής, Δεβοσέτου και εκεί, πώς λέγεται, η οδός από το Φέρι του Λιξουριού, αυτό το μεγάλο το κομμάτι, δεν έχει καμία σχέση,
1: η μοφερά του.
0: Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό το κομμάτι, χωρίς να λέω ότι έχουμε ακουμπήσει τα πάντα και με τις παρεμβάσεις που έγιναν από τους προηγούμενοι δημοτική αρχή. Και από αυτήν έχει γίνει μια μεγάλη παρέμβαση. Ήδη βλέπουμε ότι η οικονομία και οι οικονομικοί παράγοντες έχουν αρχίσει και αντιδρούν στην παρέμβαση αυτή που έγινε. Εγώ βλέπω ότι έχουν γίνει στην παραλιακή ανακαινήσεις πάρα πολλές και γίνονται. Υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα τα οποία δεν έχει μείνει ακίνητο, χωρίς ισόγειο ακίνητο, χωρίς να ανακαινιστεί και να αποκτήσει μια καινούργια χρήση ή να ανακαινιστεί η χρήση και να συνεχιστεί με άλλους όρους. Αυτή που είχε, ας πάρουμε το κομμάτι από την Αλφα Μπανκ μέχρι το Γέφυρα. Αυτό το κομμάτι. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα και υπάρχει μια επένδυση εκεί πέρα.
1: Καλά, αυτό δεν ξέρουμε αν είναι από τα έργα, βέβαια. Εντάξει.
0: Θεωρώ ότι. Δεν ξέρουμε αν είναι από τα έργα. Θεωρώ όμως ότι όταν μπαίνεις και αλλάζεις μια περιοχή και αλλάζεις κάποια πράγματα σε μια περιοχή.
1: Η αγορά κινείται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, κάποιος κλείνει το μαγαζί του, το μαγαζί δεν θα μείνει. Ειδικά άμα είναι εκεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μείνει ανεκτό. Ναι. Αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Κάντε, η αγορά κινείται όμως. Εάν δεν είχε ξεκινήσει η ανάπλαση, πιστεύω, από την προηγούμενη δημοτική αρχή στο κομμάτι της γέφυρας εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαν προσανατολιστεί όλες αυτές οι επιχειρήσεις να ανοίξουν καφετέρειες, να ανοίξουν, ξέρω εγώ, κτλ. Ή αν δεν είχε γίνει τώρα η ανάπλαση του πεζοδρομίου κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι με αυτές τις αναπλάσεις πρέπει να περιμένουμε και γιατί δεν μπορούν, ισχύει το ίδιο, να δούμε τους οικονομικούς παράγοντες πώς θα ανταποκριθούν.
1: Μα εσύ που είστε συνθετικός και η προηγούμενη αρχή και εμείς τώρα, δηλαδή το πάτε
0: διάστημα. Εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Είναι έτσι τα πράγματα. Έχει μια συνέχεια. Γίνανε κάποιες παρεμβάσεις μαζικά τα τελευταία 15 χρόνια σε αυτό το κομμάτι της πόλης. Εγώ θεωρώ ότι έχει κινητοποιήσει την οικονομία. Και την έχει κινητοποιήσει μια οικονομία που είναι προσανατολισμένη στον τουρισμό. Είναι ο βασικός οικονομικός μας τομέας, ο τουρισμός. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν είναι καλό ή κακό. Εγώ δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι είναι μία από τις σταθερότερες οικονομικές δραστηριότητες ο τουρισμός. Δεν υπάρχει σταθερότερη.
1: Είναι αυτό που είναι.
0: Είναι, βλέπετε, είναι ότι με πανδημίες, με πολέμους κτλ. Συνεχίζει και προχωράει και υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει προσοχή.
1: Έχει τις ευαισθησίες της και τα σκαμπανεβάσματά της.
0: Έχει, αλλά οι άλλες δραστηριότητες έχουν πολύ μεγαλύτερες.
1: Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν αυτό που λέτε, αλήθεια είναι, εντάξει.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα. Εγώ βλέπω ότι με όλα έχουμε δεθεί, ας πούμε, στο άρμα του τουρισμού τα τελευταία 40 χρόνια και έχουμε ζήσει για 40 χρόνια, που είναι μια τρομερά μεγάλη περίοδο. Αν πάρετε βιομηχανικές περιοχές, έχουν καταρρεύσει μερικές περιοχές, έχουν αναπτυχθεί άλλες αλλού. Ναι, έχει πάει στην Ασία, ξέρω εγώ, βιομηχανία. Είναι λοιπόν μια σταθερή οικονομική δραστηριότητα που θέλει όμως διαχείριση και θέλει διαχείριση. Θα πρέπει όμως, για να το κλείσω τώρα για τις αναπλάσεις, να περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η οικονομία και φυσικά θέλει μια παρακολούθηση να διορθωθούν αστοχίες που θα φανούν συνέχεια από τη χρήση των περιοχών.
1: Στην παραλία γιατί σκάφτηκε πάλι ένα σημείο, τι έγινε?
0: Εκεί δεν ήταν λόγω των ομβρίων. Δεν γινόταν καλά η απορροή των ομβρίων και δημιουργούσε πρόβλημα στα μαγαζιά, στο δρόμο κτλ.
1: Και το είδε κατόπιν εργολάβος.
0: Το είδαμε το χειμώνα που μείναν τα νερά εκεί, αν και φαινόταν και πριν το χειμώνα, δηλαδή από την κατασκευή ότι είχε γίνει λάθος εκεί, ψιλοφαινόταν, αλλά φάνηκε, ήταν ξεκάθαρο.
1: Τα έξοδα τα ανέλαβε ο εργολάβος.
0: Ναι. Θέλω να πω το εξής για τις αναπλάσεις, για να μην νομίζω ότι ο κόσμος ότι υπερφεύγω. Θα ήθελα να έχουν περισσότερο πράσινο. Τώρα, η Στεμπόρων έχει φυτεύσεις και θα γίνουν τώρα οι φυτεύσεις. Θα ακολουθήσουν, δεν είναι αυτό που βλέπετε μόνο.
1: Το κρατάμε αυτό, γιατί υπάρχει μια κριτική σε αυτό το κομμάτι.
0: Υπάρχει
1: για το
0: μια
1: πράσινο
0: κριτική, η οποία είναι δίκαιη. Αν κοιτάξει, ας πούμε, τώρα σήμερα την εικόνα, την γενικότερη εικόνα, δεν μπορεί να μείνει όλο αυτό το κομμάτι με το συγκεκριμένο πράσινο που έχει σήμερα που μιλάμε.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να εμπλουτιστεί το πράσινο. Περιμένουμε να δούμε και εκεί πέρα θέλει μια βελτίωση. Ακόμη και αυτά τώρα που είναι υποχρέωση του εργολάβου να τα βάλει και θα τα βάλει.
1: Αυτό δεν υπήρχε από την αρχή στο σχεδιασμό, δεν φαινόταν ότι δεν θα έχει πράσινο.
0: Είναι, από την αρχή έχει αφήσει θέσεις και έχει τα αγγλικά. Έχει τελειώσει τώρα το έργο, αλλά απομένουν οι φυτέψεις. Δεν έχουν ωραία. Γίνει οι φυτέψεις. Ο κόσμος μπορεί να πάει σήμερα να δει τι συντεμπόρων εκεί και δεν βλέπει ένα δέντρο. Ένα δεν βλέπει. Θα γίνουν φυτέψεις. Θα δούμε αν θα είναι αρκετές. Και αν δεν είναι αρκετές, μπορούν να συμπληρωθούν και άλλες για μένα. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να έχει
1: στεγανά. Πλακώς ότι δεν μπορείτε λίγο να το κάνετε λίγο πιο. Έχετε δει, έχετε προσπαθεί να περάσει με καρότσι απέναντι.
0: Κοιτάξτε,
1: πηγαίνει σαν ρόλερ σκουλόντρο.
0: Υπάρχει μια κριτική την οποία τη διαβάζω και στα site για το πλακόστρωτο του δρόμου.
1: Ναι, ναι,
0: του
1: δρόμου. Το δρόμο δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
0: Ναι, ο δρόμο δυστυχώς ευτυχώς δεν είναι πεζόδρομο. Είναι ένα δρόμο ήπια κυκλοφορία. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει χαμηλή ταχύτητα και είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να έχουν χαμηλή ταχύτητα. Συνήθως αυτούς τους δρόμους.
1: Οι οδηγοί, ναι, εντάξει. Πες, ναι.
0: Θα περνάνε αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας το οδόστρωμα. Το οδόστρωμα συντεμπόρων είναι για τα αυτοκίνητα. Τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει να περάσει το δρόμο καμιά φορά. Και αν έχει καρότσι εκεί πηγαίνει.
0: Υπάρχουν διαβάσεις. Υπάρχουν διαβάσεις. Εκεί που υπάρχουν διαβάσεις είναι.
1: Πιο λίγο, ναι, εντάξει, ναι, ωραία.
0: Σε όλες τις διαβάσεις. Εκεί που περνάνε τα αυτοκίνητα, υποτίθεται ότι καλό είναι να μην περνάει ο κόσμος απέναντι. Υπάρχουν διαβάσεις σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και είναι μικρά τα οικοδομικά τετράγωνα. Δηλαδή έχει συνέχεια διαβάσεις. Ναι.
1: Και τώρα ξεκινάει χοηδά. Αυτή η χρονική καθυστέρηση, γιατί τώρα είμαστε.
0: Ναι,
1: Ιούνιος.
0: Το καλό είναι ότι άνοιξε η συντεμπόρων και γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία του κόσμου και η οικονομική δραστηριότητα της, στη συγκεκριμένη οδό. Η χοηδά είναι πάρα πολύ μικρή η παρέμβαση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ζήτημα ημερών, ας πούμε, να τελειώσει. Είναι το στενό πεζοδρόμιο που υπάρχει και που γίνεται μια αναβάθμιση του πεζοδρομίου με καινούργια υλικά. Δεν έχει δίχτυα, δεν έχει διάφορα πράγματα. Είναι δηλαδή ζήτημα που χρονικά είναι μικρό το ζήτημα. Δεν θα καθυστερήσει εκεί να κλείσει το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο στη χοηδά. Να πω κάτι όμως το εξής. Έγινε μια επιλογή για την συντεμπόρων. Έγινε μια επιλογή.
1: Δηλαδή.
0: Έγινε μια επιλογή να γίνει με αυτόν τον τρόπο που έγινε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ αν με ρωτήσετε από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι είναι μια συντηρητική επιλογή. Δηλαδή αναβαθμίζει την περιοχή και θα πάει καλύτερα η περιοχή. Το πόσο καλύτερα δεν το γνωρίζω, θα περιμένουμε να δούμε. Δεν θεωρώ αρκετά καλύτερα, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Όμως δεν είναι η μόνη μορφή ανάπλασης που θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να κλείσει, ξέρω εγώ. Το ζήτημα είναι τι αντέχει και η κοινωνία, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να κλείσει τελείως τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, δεν μπορεί να κλείσει τελείως, αλλά σας λέω ότι θεωρητικά θα μπορούσε. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι αντέχει και η κοινωνία, τι αντιδράσεις υπάρχουν από την κοινωνία. Πρέπει να την ακούς την κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάζεις με βάση την κοινωνία και μόνο ό,τι λένε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να τα παίρνεις, να τα λαμβάνεις όλα.
1: Να λαμβάνεις υπόψη, αλλά την τελική εικόνα την έχετε εσείς σαν διοίκηση. Γιατί έχετε όλη την εικόνα.
0: Ναι, έχεις την εικόνα, την ευθύνη κτλ.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι αναπλάσεις που γίνανε τόσο στην παραλιακή όσο και στις τεμπόρων ήταν στα όρια που μπορεί να δεχτεί και να αντέξει η σημερινή. Κεφαλονίτη και αρχοστολιώτη και κοινωνία. Η επόμενη από εμάς σε 15 χρόνια, σε 20, σε 30 χρόνια πιθανόν να κάνουν πιο τολμηρά πράγματα, να το πάνε πιο κάτω το πράγμα. Πώς θα το πάνε και τα λοιπά δεν το ξέρω.
1: Σας αγχώνει το θέμα της κυκλοφορίας. Εμείς υπάρχουν μέσα τα οποία σας κριτικάρουν πάρα πολύ σκληρά στο θέμα των έργων, ότι έχουν εμποδίσει η κυκλοφορία, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην τέτοια. Εγώ από τη μεριά μου και σαν σταθμό αλλά και σαν ιστοσελίδα θα περιμένω το καλοκαίρι. Θα δω πώς θα πάει. Γιατί πλέον έχουμε δημοτική αστυνομία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Οπότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Δηλαδή πιστεύω ότι να ασκήσει κάποιο κριτική θα πρέπει να περιμένει να το δει στην πράξη το θέμα. Μην το κρίνουμε από πριν. Σας ανησυχεί.
0: Κοιτάξτε, το ζήτημα της. Το κυκλοφοριακό, της κυκλοφορίας των ροών μέσα σε μια πόλη καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή όταν έχεις μεγάλα ζητήματα με τις ροές επηρεάζεται η οικονομία. Επηρεάζεται η οικονομία μιας πόλης και είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Θα πάει κυκλοφορία ή θα βλέπουμε ουρές μέσα στο γήπεδο.
0: Οικονομίες, λεγόμενες αρνητικές οικονομίες, μεγάλες αρνητικές οικονομίες μέσα σε ένα αστικό σύστημα. Και βεβαίως με ανησυχεί όμως. Και από αυτά που έχω διαβάσει, τα λίγα ή πολλά, και από αυτά που γνωρίζω και τα λοιπά, θεωρώ ότι επειδή είναι ένα γενικό ζήτημα και το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές αστικές περιοχές, δεν υπάρχουν πολλές μαγικές λύσεις. Για να μπορέσεις να λύσεις το κυκλοφοριακό και να βελτιώσεις τις ροές σε μια πόλη, πρέπει δυστυχώς να αποθαρρύνεις τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα ο κόσμος το ακούει αυτό το πράγμα, δεν του αρέσει να το ακούει πιθανόν. Ο κόσμος θέλει να πηγαίνει το αυτοκίνητό του, να το παίρνει από το σπίτι του, να πηγαίνει στη δουλειά του ή για τα ψώνια του, να το αράζει με ευκολία έξω από το μαγαζί και μετά από το επόμενο μαγαζί κτλ. Δυστυχώς με την αριθμό των αυτοκινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και με την κατάσταση που επικρατεί, δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί πουθενά σε καμία πόλη, ούτε στην Ευρώπη γενικότερα. Και αυτό που έχουν καταλάβει όλοι οι συγκοινωνιολόγοι και αυτό που κάνουν είναι προσπαθούν να υποστηρίξουν τη δημόσια συγκοινωνία, και να αποθαρρύνουν το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Μικροκινητικότητα, δημόσια συγκοινωνία, αποθάνηση του ιδιωτικού αυτοκίνητου. Όλοι ζητάνε πάρκινγκ στην παραλιακή. Θα μπει η ελεγχόμενη στάθμευση, δεν είχαμε δημοτική αστυνομία, είναι στο τελικό της στάδιο σχεδιασμός της κτλ. Θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, έστω και με καθυστέρηση, έτσι. Θα αυξηθεί η δυνατότητα του παρκαρίσματος με ένα κόστος στην παραλιακή. Και αυτό θα φτάσει σε ένα όριο κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα κρυθείτε όμως από αυτό. Δεν μπορεί η δικαιολογία να είναι, γίνεται παντού στην Ευρώπη, μη μας κράζετε γι' αυτό. Δεν είναι
0: δικαιολογία.
1: Κριτική θα υπάρξει.
0: Ακούστε, δεν είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι δικαιολογία. Είσαι υποχρεωμένος όταν ασκείς διοίκηση να λύσεις το πρόβλημα των ροών, να μπορεί ο άλλος να εξυπηρετηθεί. Του έχεις λοιπόν τα διαθέσιμα μέσα. Το τι θα επιλέξεις και τα λοιπά, θα το κρυθείς γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον
0: ότι θα πας με το λεωφορείο, θα πας με το ποδήλατο, θα πας με το. Δεν ξέρω εγώ.
1: Μιλάμε μια πόλη τώρα, ανηφορική σε πολλά σημεία, έτσι. Αν κάποιος ηλικιωμένος ειδικά, πες εγώ πάω. Αλλά και μέχρι πού θα πας. Δηλαδή, αν θα μένεις, ας πούμε, Τζαβέλα και θες να πας στην άκρη της πόλης, σούπερ μάρκετ, φανταστείτε τώρα να περπατάς από εκεί μέχρι εκεί.
0: Δεν είναι λειτουργικό.
1: Δεν είναι μια πόλη δηλαδή ευθεία που λες εντάξει, παίρνω το ποδήλατο και πάω μετά.
0: Όχι, δεν είναι λειτουργικό. Εγώ το καταλαβαίνω. Σας είπα όμως ότι υπάρχει μια. Να δούμε λιγάκι τι θα γίνει με την ελεγχόμενη στάθμευση και πώς θα βελτιωθούν τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα βελτιωθούν πάρα πολύ στο κομμάτι το εμπορικό με την ελεγχόμενη στάθμευση και θα είναι ελεγχόμενη στάθμευση μόνο τις ώρες της λειτουργίας αγοράς, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας και θα δούμε πώς θα πάει το Leader. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα τα ξαναπούμε καθώς προχωράμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, πάμε στο κομμάτι του τουρισμού και δι' των ξενοδοχειακών μονάδων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Τιμοθεάτο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή σεζόν έχουμε.
0: Καλή σεζόν, σε πλήρη εξέλιξη πλέον η σεζόν. Θέλω λίγο να μου δώσει την εικόνα, την αρχική εικόνα, πώς πάμε φέτος. Ακούω διάφορα για τον Μάιο, πώς μπήκε ο Ιούνιος. Θέλω να μου δώσει λίγο μια εικόνα από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, είναι ανάλογα από ποια οπτική κοιτάζει ο κάθενας που κάνει το σχόλιο, αν ενδιαφέρει και η εικόνα. Από πλευράς αφήξω, νομίζω ότι πάμε καλά, παρότι και τον Απρίλιο υπήρχε μία μείωση. Ήταν φυσιολογικό, γιατί έφυγε μία ολόκληρη αγορά από τον μήνα Απρίλιο. Ήταν η αγορά του Ισραήλ, έτσι, που είχε δώσει πέρυσι γύρω στα 700 άτομα. Από εκεί πέρα είχαμε μια αύξηση στους Ολλανδούς, πολύ σημαντική, στο 50%, και μια μείωση πάλι από την αγγλική αγορά, γύρω, όχι γύρω, ακριβώς 1.000 άτομα ήταν.
0: 1.000 άτομα, μειώθηκαν οι πτήσεις τους, δηλαδή πώς...
1: Απλά αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω, ότι είναι μονάχα η μία πύλη εισόδου στην Κεφαλονιά, οι αεροπορικές αφίξεις. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι από τα καράβια υπήρχε πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Είδαμε πάρα πολλά γκρουπ, ειδικά στην πόλη του Αργοστολίου, τον Απρίλιο, τα οποία στήριξαν τα 6-7 ξενοδοχεία τα οποία είναι ανοιχτά, και δημιουργήθηκε μια καλή κίνηση. Γι' αυτό είπα ότι ήταν καλός ο Απρίλιος, το είπα συνολικά, όχι μόνο στο κομμάτι των αεροπορικών αφίξεων.
0: Μάλιστα. Ομάις.
1: Ο Μάιος, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία από το αεροδρόμιο, από τη Fraport. Νομίζω όμως υπάρχει αίσθηση ότι ο κλάδος των ξενοδοχείων, που αυτόν εκπροσωπώ και γι' αυτόν κύριος μιλάω, νομίζω ότι πάει καλά. Θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, αν τολμήσω να κάνω πρόβλεψη. Θα είναι όμως αγχωτικό. Πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Οι κρατήσεις που έρχονται είναι για το επόμενο 20ήμερο, τον επόμενο μήνα το πολύ. Υπάρχει μία αναμονή και μία ανασφάλεια στον κόσμο, και αυτό κατά την άποψή μου οφείλεται όχι κυρίως τόσο στον πόλεμο, δηλαδή το θέμα της ασφάλειας, αν θα έρθουν κάποιοι εδώ πέρα και θα αντιμετωπίσουν είτε τρομοκρατικές είτε...
0: καλά τώρα, ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν είναι αυτό. Σίγουρα. Είναι τα απακόλουθα που έχει ο πόλεμος, είναι η ακρίβεια η μεγάλη που υπάρχει, είναι οι φήμες που υπάρχουν ότι θα δεν υπάρχουν καύσιμα αεροπορικά, θα αναγκαστούν οι εταιρείες να κυρώσουν κάποιες φύσεις, και όλο αυτό κρατάει...
0: Συγκρατεί, δηλαδή, άλλο,
1: συγκρατεί
0: να
1: τον κόσμο το να κάνει μια κράτηση για το Σεπτέμβριο.
0: Εσείς δουλεύετε κυρίως με operators, έτσι, με tour operators. Αυτοί τι λένε?
1: Είναι συγκρατημένοι αισιόδοξοι και αυτοί. Και αυτοί έχουν αντιμετωπίσουν την αύξηση των καυσίμων. Φυσικά αυτοί έχουν χετζάρει, έχουν κάνει τις συμφωνίες τους για τις τιμές που θα αγοράσουν τα καύσιμα για κάθε περίοδο που δουλεύουν. Φυσικά όμως το πρόβλημα αυτό θα το αντιμετωπίσουν στο χειμώνα. Άρα κοιτάνε και αυτοί λίγο να σηκώσουν τις τιμές, ώστε να μειώσουν τη χασούρα ή να τη διανύμουν σε μεγαλύτερη
0: έχουν
1: περίοδο.
0: Έχουν σταματήσει, δηλαδή, να αγοράζουν περιόδους, να σου λένε, ξέρω εγώ, ότι τον Αύγουστο θέλω τόσα δωμάτια.
1: Όχι, αυτά τα έχουν κλείσει και τα έχουν κλείσει από πέρυσι. Ναι. Άρα ο ξενοδόχος αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του την πρόκληση να απορροφήσει το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
0: Μπράβο, γιατί εσύ έκλεισε με τιμή Α το χειμώνα.
1: Εμείς υπογράφουμε αυτή την περίοδο για συμβόλαια, για δωμάτια που θα νοικιάσουμε του χρόνου τέτοια εποχή.
0: Ναι, και στο μεταξύ όμως δεν υπάρχουν, δηλαδή, ρήτρες ότι, ξέρω, άμα αλλάξει αυτό, άμα αλλάξει.
1: Όχι, γιατί... γι' αυτό και ανέφερα ότι και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κατά κάποιο τρόπο κλειδώσει τις τιμές για τα αεροπορικά τους καύσιμα, αλλά θα αναγκαστούν και αυτές να τα πληρώσουν παραπάνω για το χειμώνα. Και πιθανόν οι όποιες αυξήσεις να μοιράζονται σε μεγαλύτερη περίοδο, για να μην δούμε τεράστιες αυξήσεις.
0: Μα δεν μόνο τα καύσιμα, δηλαδή και τα. Και οι πρώτες ύλες αξιμοποίησης ή σε ξενοδοχείο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλάζουν, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Εσύ πρέπει όμως, δεν μπορείς να αλλάξεις την τιμή στο διάμεσο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπορείς να αλλάξεις την τιμή όσον αφορά τις τιμές που έχει συμφωνήσει με τους tour operator. Δεν υπάρχουν τέτοιες ρήτρες. Από εκεί πέρα, εντάξει, κάποια αύξηση σίγουρα θα περάσει, κρατήσει μεμονωμένες. Αν κάποιο ξενοδοχείο νοικιάζει, προσπαθεί να πουλήσει και σε άλλα κανάλια πέραν από τους tour operator, εκεί πέρα πιθανόν να δούμε κάποιες αυξήσεις. Από εκεί πέρα όμως. Το ξενοδοχείο, επειδή κάθε μέρα που περνάει και το δωμάτιο που μένει άδειο δεν το εκμεταλλεύεται, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολύ καλές προσφορές και για τον ήλιο. Παραδείγματος χάρη, μεγάλος tour operator διαφημίζει ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά με 60 ευρώ το δίκλινο δωμάτιο. Αυτό όμως πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνει, να το βλέπουν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, της τουριστικής.
0: Ναι, σωστά. Γιατί είναι αλληλένδετα, δεν είναι μόνο.
1: Γιατί όλα είναι αλληλένδετα, δεν είναι μόναχα. Δηλαδή, ξενοδοχείο, ο άλλος πριν ξεκινήσει να έρθει στην Κεφαλονιά θα το κλείσει και θα κλείσει σε μια τιμή την οποία μπορεί να αντέξει και να υποστηρίξει. Από εκεί και πέρα, όμως, ερχόμενος στο νησί, θα πρέπει να βρει και άλλες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να είναι σε λογικά επίπεδα. Παρένθεση, μπορώ να καταλάβω τους επαγγελματίες ότι έχουν αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Συμφωνώ να περάσει μια αύξηση μέχρι εκεί, αλλά όχι υπερβολή και να προσπαθούμε να βγάλουμε τους 12 μήνες σε ένα διάστημα 4 μηνών. Έτσι, δηλαδή,
0: κατάλαβα.
1: 8 μήνες δεν κάνουμε τίποτα και προσπαθούμε να τα βγάλουμε σε ένα τετράμινο. Η τιμή πάει πάρα πολύ. Πριονίζουμε ένα κλαρί που καθόμαστε πάνω. Τις συνέπειες θα τις αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Την πληρώνει και... προορισμό συνολικά, δηλαδή, επειδή είναι κλάδος κυρίως εστίας βασικά.
1: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο η εστίαση, και η μεταφορά και οι άλλες υπηρεσίες, παραλίες και όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύουν τις δραστηριότητες μια τουρίστα στην Κεφαλονιά.
0: Παραλίες, έτσι όπως είναι, τις βάζω στο μυαλό μου στην εστίαση, με την έννοια ότι. Ναι. Και, έτσι,
1: και η κατάσταση αυτή για να αναστραφεί πάλι θα χρειαστεί πολύ χρόνο, Αντρέα.
0: Έχουμε και παρανομίες, βέβαια. Εντάξει, συνελήφθη μια κυρία ταξιτζού, δεν ξέρω αν τα άκουσες, που είχε χρεώσει μια διαδρομή 35 ευρώ και χρεώσει 65 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι όλο. Φυσικά όλο ο κλάδο δεν είναι έτσι.
0: Αυτό λέω. Είναι παρανομία όμως, είναι άλλο πράγμα. Είναι μια μεμονωμένη περίπτωση που απλά εκείνη την ώρα.
1: Το πρόβλημα
0: είναι παντού αυτό.
1: Παντού είναι, σε πολλά μέρη, σε όλα τα μέρη είναι. Το κακό είναι ότι όλοι πρέπει να διαφυλάξουμε τη φήμη του προορισμού. Γιατί αν αυτοί οι πελάτες που ήταν μέσα σε αυτό το μεταφορικό μέσο θα πάνε έξω, δεν θα πούνε «Α, έπεσα σε μία». Θα πούμε
0: «Πήγα εκεί,
1: πήγα εκεί και μου έγινε αυτό». Και χαρακτηρίζεται από τη συμπεριφορά του κάθε μιανού μας, χαρακτηρίζεται όλος ο προορισμός.
0: Ο κλάδος γενικά, έχουμε κάποια προβληματική περιοχή να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλες.
1: Εννοείς σε
0: ξενοδοχειακά αρχικά σε αφήξεις.
1: Εντάξει, νομίζω λίγο πολύ είναι ξεκαθαρισμένοι ποιοι είναι οι leaders, ποιες περιοχές είναι leaders στο νησί, η Σκάλα, η Λάση, το Φισκάρδο.
0: Άρα παραμένει περίπου, δεν έχουν να είναι καλά και ξαφνικά να επέστη κάποια...
1: Δεν υπάρχει, εντάξει, αν θα μπορούσα να πω κάποια περιοχή ότι αντιμετωπίζει πιο πολλές προκλήσεις, νομίζω είναι η περιοχή του Λιξουρίου. Θέλει δουλίτσα εκεί πέρα, αν και υπάρχει αρκετό προσωρό έδαφος ώστε να γίνουν καλύτερες υποδομές, δηλαδή. Θα το φανταζόμουν εγώ το ξύ, με κάποιους δρόμους πιο άνετους, καθαρισμένα, να υπάρχουν πεζοδρόμια, παγκάκια, φωτισμός το βράδυ και να μην είναι.
0: Υπάρχει έτσι, παραλία, γιατί κοντεύουμε να τη χάσουμε.
1: Εντάξει, και η παραλία είναι ένα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν διάφορες απόψεις ότι υπάρχουν κάποιες κατασκευές που έχουν κάνει αυτό. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή που μπορεί να δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που έχει φύγει. Όμως πραγματικά είναι λυπηρό να εξαφανίζεται από τις παραλίες Κεφαλονιάς, σε λίγο να μην λέμε ότι δεν υπάρχει εξή παραλία. Αυτό είναι άσχημο.
0: Είσαι και μέλος της τουριστικής επιτροπής. Πιστεύεις ότι το Δήμο Αργοστολίου, πιστεύεις ότι είναι πρόβλημα να υπάρχουν διαφορετικές τουριστικές επιτροπές από Δήμο? Με την έννοια του νησί είναι ένα. Δηλαδή, ο άλλος λέει πάω στην Κεφαλονιά, δεν λέει πάω στο Δήμο Αργοστολίου.
1: Πολύ σωστά λες, και γι' αυτό από όταν έχω διασπάστηκε ο νέος Δήμος Κεφαλονιάς, η άποψή μας ήταν ότι όλοι πρέπει να έχουν, να είναι, επειδή το όπως ανέφερε, Αντρέα, το προϊόν είναι ένα, να υπάρχει και μια τουριστική επιτροπή. Δυστυχώς οι νόμοι προέβλεψαν να υπάρχει ένας οργανισμός για τον πολιτισμό που μετά. Δεν τους βόλευε και το χάλασα. Αντίθετα, ο νόμος δεν προέβλεπε τι θα γίνει με τον τουρισμό. Έχει γίνει και έχει προχωρήσει από το Δήμο Αργοστολίου, το Δήμο Σάμις και την Ιθάκη, ο DMMO.
0: Προορισμού, που λέμε.
1: Ναι, είναι ο οργανισμός διαχείρισης του προορισμού. Δεν μετέχει το Λιξούρ, γιατί δεν είναι σε αυτό τον αναπτυξιακό οργανισμό που έχουν κάνει τον Οδυσσέα, δεν κάνω,
0: κάνω λάθος.
1: Νομίζω όμως και το Λιξούρ θα βρεθεί κάποια φόρμουλα να συμμετέχει, να συμμετέχει εκεί. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το που ανέφερες, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος, σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα λυθεί. Από εκεί πέρα πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί και το budget που θα έχει ο οργανισμός αυτός να διαχειριστεί. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι του budget το σηκώνει η περιφέρεια του Αργοστολίου. Θα πάμε μετά στην περιφέρεια, που είναι μόνη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το σηκώνει ο Δήμος Αργοστολίου με ένα μπάτζετ γύρω στις 200.000, ακολουθεί το Λιξούρι και από εκεί και πέρα το χάος.
0: Το χάος, ε. Έτσι, το χάος και μιλάμε όμως για το χάος σε περιοχές που είναι υποτίθεται μπροστάριδες.
1: Ναι, παρότι είναι ο φίλος ο Παναγής, δηλαδή, ο δασκολόγωνας από τη Σάμι, μέσα... δυστυχώς δεν έχει ακολουθήσει...
0: Τον Μύρτο, έχει μέσα τα σπήλαια, μέσα...
1: Μην τα μετράς, τα έχει όλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην τα μετράς, τα έχει όλα. Έτσι.
0: Ό,τι λέγουμε στις αφήσεις για την Κεφαλονιά, δηλαδή, αν ξέρεις το φανάρι ίσως και το...
1: Έτσι ακριβώς, τα έχει όλα. Δεν έχει βοηθήσει... Να λέμε αλήθεια, εντάξει, δεν είναι κριτική βασισμένη πάνω σε... είτε σε ψέματα, είναι γεγονότα.
0: Όχι, τα γεγονότα αναλύουν.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα λυθεί με τη δημιουργία του DMMO, θα είναι εκεί η Ιθάκη μαζί, ήταν κάτι το οποίο το ψάχναμε πάρα πολύ... καιρό μια συνεργασία με την Ιθάκη. Η Ιθάκη έχει ένα τεράστιο όνομα, ένα παγκόσμιο μπραντ το οποίο είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι μόνο ωφέλη έχουμε να πάρουμε, αλλά και η Ιθάκη θα πάρει. Γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, η κύρια πύλη εισόδου για την Ιθάκη είναι το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Άρα και η Ιθάκη έχει να πάρει από αυτό το... από αυτό που θα δημιουργηθεί.
0: Και υπάρχει πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει πρόθεση και από την Ιθάκη.
1: Ναι, υπάρχει πρόθεση, θα υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Διαφορετικό το ένα προϊόν, διαφορετικό το άλλο, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν ενέργειες οι οποίες θα προωθούν είτε μόνο την Ιθάκη είτε μόνο την Κεφαλονιά, αλλά θα υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες θα μπλεχτούν μαζί και θα ενισχύσουν και τους δύο προορισμούς. Και ο κάθε προορισμός θα πάρει αυτό που δικαιείται.
0: Τις υποδομές πόσες βλέπεις? Έχουν γίνει κάποια έργα ειδικά στο Αργοστόλι βασικά, αλλά παρά έξω γενικά, γιατί οι υποδομές δεν αφορούν μόνο μια πόλη.
1: Εντάξει, αν αναφέρεσαι, Αντρέα, στις αναπλάσεις, ναι, το Αργοστόλι είναι το ένα κομμάτι. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ περισσότερο και γίνεται και πολύ έντονη κουβέντα σχετικά με το χώρο ταξικό του τουρισμού είναι οι δημόσιες υποδομές, όπως είναι γύτρευση, όπως είναι αποχέτευση, όπως είναι κυκλοφοριακό. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι γίνονται βήματα και εκεί βλέπουμε. Και τώρα στη Λιβαθό νομίζω ότι γίνεται κάποια έργα με την ίδρυυση. Αυτά πρέπει να ενισχυθούν, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει υπερτουρισμός, επειδή οι δημόσιες υποδομές είναι σε αρχαίο επίπεδο και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που δημιουργούνται.
0: Εντάξει, τώρα ακούμε τώρα να έχεις πληρώσει πολυτελές ξενοδοχείο στον πόρο κάτω, ας πούμε, και να μην έχει νερό, δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αγαπόρος, είναι και το Λιξούρι αντιμετωπίζει. Οι ξενοδοχικές μονάδες που είναι και συγκεντρωμένες και είναι και μεγάλες εκεί στο Λιξούρι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ίδρυυση. Ναι, είναι τέτοια πράγματα τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να είναι τα αυτονόητα αυτά.
0: Ιδροδότηση δηλαδή, εντάξει, κάπου. Ένα άλλο πρόβλημα που ταλανίζει όλους τους κλάδους, όχι μόνο εσάς, είναι αυτό του προσωπικού. Φέτος καλύφθηκε, είχαμε...
1: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση σε σχέση με το βγαίνοντας από την περίοδο του COVID, που όλοι ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά με ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέραμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν έβρισκες προσωπικό. Υπάρχει με το που κλείσουν, μάλλον αρχίζουμε και αναζητούμε το προσωπικό για την επόμενη σεζόν. Υπάρχει λύση των μετακλητών υπαλλήλων από τρίτες χώρες, το οποίο όμως και αυτή η διαδικασία παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις, και ενώ μπορεί να έχεις βρει το προσωπικό που θα έρθει να στελεχώσει το ξενοδοχείο σου, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών και φτάνει σε ένα σημείο να έχει φτάσει ημερομηνία να ανοίξεις και το προσωπικό ακόμα να είναι στα χαρτιά και να είναι είτε στο Μπαγκλαντές είτε στην περιοχή, τέλος πάντων στην πατρίδα του ακόμα.
0: Και πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτό?
1: Εντάξει, και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έχουμε κάνει τις απαραίτητες πιέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία. Προσπαθούμε σιγά σιγά να... Εντάξει, είναι μια ανάγκη που έχει προκύψει τα τελευταία 3 χρόνια, 4 χρόνια. Άρα και το, ναι, προσαρμόζεται και το κράτος, κάνει βήματα ώστε να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Πιέζουμε και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, άρα νομίζω ότι καλυτερεύουμε κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, δεν υπήρξε δηλαδή θέμα να βιωσιμότητα να λειτουργήσει κάποια επιχείρηση λόγω
1: προσωπικού. Όχι, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει αυτή τη...
0: Γιατί αν θυμάστε στην αρχή λέγαμε κάτι τέτοια, ακούγαμε ότι ναι, δεν θα ανοίξει γιατί δεν μπορεί να...
1: Ήταν γεγονός όταν το αναφέραμε, ήταν γεγονός. Υπήρχαν πολλά ξενοδοχεία που είχαν αρκετά επισητιστικά κυρίως τμήματα, τα οποία δεν τα λειτουργήσαν γιατί δεν έβρισκε προσωπικό. Άρα εκεί πέρα που είχε τρία εστιατόρια, θα λειτουργούσε τα δύο, θα λειτουργούσε το ένα, γιατί δεν είχε προσωπικό να τα στελεχώσει όλα.
0: Λοιπόν, εγώ από ό,τι ακούω, λοιπόν, αισιόδοξη γενικά. Είσαι συγκεκριμένα αισιόδοξη.
1: Αισιόδοξη πρέπει να είμαστε. Δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι θα έχουμε μία εύκολη σεζόν. Θα είναι καλή, αλλά δεν θα είναι εύκολη. Θέλει μέρα-μέρα, mm-hmm. θέλει τεράστια προσοχή, ώστε να στο τέλος να πούμε ότι είχαμε καλή οικονομική χρονιά. Γιατί οι αφήξεις από μόνες τους δεν λένε κάτι. Είναι ένας δείχτης από τους πολλούς που πρέπει να κοιτάμε. Κάθε επιχείρηση την ενδιαφέρει το κέρδος, γιατί αλλιώς δεν θα επιβιώσει.
0: Σωστά. Γιατί πονεμένη ιστορία περιφέρεια?
1: Πονεμένη ιστορία η περιφέρεια. Έχουμε ασκήσει πολλές φορές προς την περιφέρεια κριτική σχετικά με τον τρόπο που θέλει να προβάλλει. Η παλιότερα δεν πρόβαλε κιόλας, για να μην μηδενίζουμε έτσι. Παλιότερα, στην περίοδο της κυρίας Κράτσα, οι ενέργειες ήταν πολύ λίγες έως ελάχιστες.
0: Την Χαλονιά και την Ιθάκη.
1: Ναι, θέλω να είμαι δίκαιος. Γίνονται προσπάθειες.
0: Κύριε Παναγνώστου, χάρη ότι προβάλαμε την Γέρια ή τη Ζάκυνθο και δεν προβάλαμε την Κεφαλονιά.
1: Κοίταξε, επειδή η Ανδρέα, έχω τη μεγάλη χαρά να εκπροσωπώ και τους ξενοδόχους της Κεφαλονιάς και εκτός του νησιού, στην Πανεπιστημιακή Ξενοδόχων, ναι. και έχω συνεργασία και με την πρόεδρο στη Ζάκυνθο και με τους προέδρους που είναι στην Κέρκυρα. Δεν είναι και αυτοί απόλυτα ευχαριστημένοι. Εμείς έχουμε βγει σαν ένας ξενοδόχων Κεφαλονιάς και έχουμε κάνει την κριτική μας προς την περιφέρεια. Κυρίως, εγώ δεν θα πω ότι δεν κάνει τίποτα. Θεωρώ ότι κάνει πράγματα τα οποία όμως είναι ασυντόνιστα μεταξύ τους και δεν έχουν μια συνοχή μέσα σε αυτή τη διάρκεια που έχει. Δηλαδή, βαράμε μία εδώ, μία εκεί, χωρίς αυτό το πράγμα να μας φαίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Από εκεί και πέρα, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το πρόβλημα της επικοινωνίας το θέσαμε στον κύριο Τερπεκλή από τον Ιανουάριο, με το που εκλέχθηκε και έκανε το πρώτο ταξίδι στην Κεφαλονιά. Και εγώ και ο κύριος
0: Τσάρος. Το αντιμετωπίζατε ήδη, ας πούμε, και να το φτιάξετε.
1: Ναι, και είπαμε ότι δεν έχουμε και επικοινωνία με την περιφέρεια. Δεν ενημερωνόμαστε και δεν συμμετέχουμε και σε κάποια κουβέντα ώστε να διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας σχετικά με την προβολή. Αν δεν έχουν άποψη οι φορείς του τουρισμού,
0: ποιος θα έχει, ναι.
1: Ποιος θα έχει. Από εκεί και πέρα, όταν δημιουργήθηκε και ο αντίστοιχος DMMO στην περιφέρεια, η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς είναι η μοναδική ένωση η οποία δεν συμμετέχει. Παρ' όλα αυτά, στείλαμε επιστολή.
0: Η δικαιολογία ποια είναι?
1: Η δικαιολογία που μου είπε ο Περιφερειάρχης ήταν ότι εκ παραδρομής έγινε αυτό και σύντομα θα διορθωθεί. Η κουβέντα έχει γίνει από πέρυσι τον Νοέμβριο, έχουμε φτάσει Ιούνιο, ακόμα δεν έχει διορθωθεί. Δεν μπορώ να πω ότι έχω λάβει και κάποια ενόχληση ότι ξέρεις κάτι θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Είπε θα διορθωθεί. Πότε? Περιμένουμε και εμείς να δούμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Γίνονται πράγματα, θεωρούμε ότι δεν γίνονται όμως με μια σωστή στρατηγική. Βαράμε απλά ότι είμαστε εκεί μπροστά.
0: Άρα πολλά περιθώρια βελτίωσης.
1: Σίγουρα και ξέρεις κάτι, Δημήτρη.
0: Αντρέα,
1: όσο και οι Δήμοι να προσπαθούν, αν δεν κάνει η περιφέρεια σωστά τη δουλειά της, το αποτέλεσμα που θα φέρουν και οι τουριστικές επιτροπές των Δήμων, είτε ο DMMO που θα γίνει, είπαμε, που είναι στα Σκαριά να λειτουργήσει για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, δεν θα φέρουν μεγάλο αποτέλεσμα από τη στιγμή που η περιφέρεια δεν είναι συντονισμένη και αυτή με τους Δήμους. Άρα, δηλαδή πρέπει να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά αυτό το πράγμα.
0: Καλύτερο συντονισμό, πρέπει να διορθωθεί και η κατάσταση με το Λιξούρι.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα εκεί πέρα πρέπει. Θέλει δουλίτσα να γίνει. Πραγματικά έχει τεράστιες δυνατότητες. Τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην περιοχή του Λιξουριού είναι μεγάλες μονάδες για τα μεγέθη της Κεφαλονιάς. Και πραγματικά πρέπει να βελτιωθεί ο περιβάλλον χώρος και για τα ξενοδοχεία αυτά οι πελάτες τους να μείνουν ευχαριστημένοι και να έχουν και παραπάνω έσοδο. Τα ξενοδοχεία, αλλά και γενικά για την εικόνα του προορισμού γενικότερα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε επιπλέον μεγάλες μονάδες, πεντάστερες μονάδες? Το λέω με αφορμή μια μεγάλη μονάδα που χτίζεται σε παραλία κοντά στο Αργοστόλι, η οποία δέχεται πολύ κριτική ότι ξετίναξε το φυσικό περιβάλλον και αν αξίζει τον κόπο να έχουμε τέτοιες μονάδες, αν πρόκειται να καταστρέψουμε την
1: νομίζω φυσική ομορφιά. Νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα και για να πάρει κάθε ξενοδοχειακή μονάδα την πολυπόθητη άδεια για να ξεκινήσει τα έργα. Έχει περάσει από 10 άλλες προϋποθέσεις περιβαλλοντολογικά, το ένα το άλλο, πολλές αδειοδοτήσεις. Και επειδή ξέρουμε οι ξενοδόχοι ότι το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι το φυσικό περιβάλλον, όλοι εμείς βάζουμε όρια, ακόμα και σαν ξενοδοχειακό επιμελητήριο έχει θεσπίσει τα πράσινα κριτήρια, μια παγκόσμια πρωτοτυπία σχετικά με τα πράσινα κριτήρια, ώστε να βλέπουμε το κάθε ξενοδοχείο πόσο φιλικό είναι προς το περιβάλλον. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή φτιάχνεται ένα μεγάλο, αυτό το ξενοδοχείο που αναφέρεσαι, σε άλλες περιοχές δεν θα το έβλεπαν καν. Δηλαδή όταν μιλάμε στη Ρόδο ή στην Κρήτη, τα ξενοδοχεία, τα 350 δωματίων θεωρούνται μικρά. Δεν νιώθουν αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Όλα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς το περιβάλλον, με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και με την εφαρμογή τους και μεθαύριο. Και νομίζω ότι αυτό το ξενοδοχείο δεν θα έχει, παραδείγματος χάρη, σκοπό θα πετάτε από βλητά μου τυχαίο το παράδειγμα στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: γιατί πρώτα απ' όλα, σε ποιον θα κάνει κακό, στην ίδια του τη φήμη. Έτσι. Άρα δεν πρέπει να.
0: Okay.
1: Είναι αυτό που λέω, ότι προστατεύουμε και ίδιο το περιβάλλον, γιατί πρώτα απ' όλα εμείς θα πάθουμε και τη ζημιά.
0: Ακούω την άποψή σου, γιατί εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που έχουν πολύ διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό.
1: Ξέρεις κάτι. Πιάνουμε πάντα τα άκρα. Δηλαδή και με το χωροταξικό του, το θαλάσσιο χωροταξικό, τα θαλάσσια πάρκα. Που ακούμε ότι θα κλείσουμε ολόκληρες παραλίες. Έτσι. Αυτό είναι το. Είναι άκρο. Πρέπει να δούμε πώς και οι χελώνες θα υπάρχουν, τι θέλουμε, πώς και οι άνθρωποι.
0: Είναι ακραίο, δεν έχουμε κάνουν 4 παραλίες να γεννάνε χελώνες.
1: Μπράβο.
0: Δύο έχουμε.
1: Βλέπεις, αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να πιάνουμε τα άκρα. Πρέπει να βρούμε ποια είναι η χρυσή τομή και η ανθρώπινη δραστηριότητα να υπάρχει και τι θέλουμε, γιατί από αυτή ζούμε. Αλλιώς θα μετικήσουμε, θα φύγουμε από την κεφαλαία να πούμε δεν υπάρχει μέλλον εδώ.
0: Έτσι,
1: πάμε στον Βόρειο Πόλο, δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά πρέπει και οι χελώνες να υπάρχουν. Και δεν νομίζω ότι τόσο η ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει πρόβλημα, γιατί ο αριθμός νομίζω ότι των χελώνων μεγαλώνει.
0: Μεγαλώνει. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Μια και πιάσαμε τις παραλίες. Άρα δεν γίνεται κάτι τώρα το οποίο ενοχλεί και βλέπουμε ανησυχητικά μηνύματα και μείωση πληθυσμών θαλάσσιας χελώνας. Είτε φώκια μπορεί να λέγεται, είτε οτιδήποτε άλλο πλάσμα θέλουμε να προστατεύσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωραία. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις πριν κλείσουμε?
1: Θέλει τεράστια προσοχή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπουμε ήδη και στη γειτονιά μας ότι μπαίνουν και άλλες περιοχές μέσα, οι οποίες έχουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι πιο φθηνά εργατικά χέρια, πιο φθηνές οι διακοπές εκεί. Αναφέρομαι και στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Πρέπει όλοι να το κοιτάξουμε, γιατί δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου που ό,τι και να γίνει θα έρθουν ο τουρίστας εδώ και θα δουλέψει. Θέλει προσοχή, γιατί ό,τι ζημιά κάνουμε θα την πληρώσουμε, αυτό είναι σίγουρο, και θα πάρει και χρόνο για να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Και βλέπουμε ότι τεράστια μπραντ όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Σαντορίνη, το νιώθουν αυτό το πράγμα που λέω, δεν είναι μια φαντασία, και γι' αυτό χτυπάω και εγώ το καμπανάκι όσο μπορώ από την πλευρά μου, να έχουμε μεγάλη προσοχή, γιατί τη ζημιά τελικά θα την πληρώσουμε όλοι και δεν θα την πληρώσει μόνο ο Τιμοθέατος, που είναι κακός επαγγελματίας και δεν σέβεται τον πελάτη του. Αυτό θα το πληρώσουμε όλοι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ
0: δύναμη και θα είμαστε εδώ να δούμε τα αποτελέσματα της τουριστικής σεζόν. Θα έχουμε πλέον
1: στη διάθεσή σου.
0: Λύση.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Όπως είδατε και όπως ακούσατε και θα δείτε και στο βίντεο της συνέντευξης όσοι δεν το προλάβατε, υπάρχει μια κριτική έτσι, όσον αφορά το συντονισμό των ενεργειών. Έτσι, μπορεί να έχει τρεις δήμους, τέσσερις με την Ιθάκη. Έτσι, το να έχει όμως ο καθένας τη δική τουριστική επιτροπή και αντιμετωπίζει τον δικό του δήμο σε ένα ξεχωριστό προορισμό τη στιγμή που είσαι ένα νησί, σίγουρα δεν είναι ένας τρόπος που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια καλά αποτελέσματα. Εγώ ακούω ότι σιγά σιγά το κομμάτι του προσωπικού κάπως ομαλοποιείται η κατάσταση, δεν λύθηκε σε καμία περίπτωση αλλά ομαλοποιείται, ευτυχώς γιατί ήταν μεγάλη πληγή. Τώρα, όπως κάθε τι, καλές προσπάθειες, καλές προθέσεις, αλλά όλα, μα όλα, κρίνονται τελικά από το αποτέλεσμα.

δούμε για φέτος τις περίφημες βραβευμένες σημαίες με γαλάζια σημαία. Στην Κεφαλονιά έχουμε την Άβυθο, τον Αιχέλη, τις Άμες, τα Αράγια Πόρου, το Λουρδά, το Μακρύ Γυαλό, τη Μεγάλη Άμμο, την Μπούκαρα στα Γαδάκια, τον Πλατή Γυαλό, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Αντίσαμος και Μύρτος. Στην Ιθάκη είναι η πόλη τα δεξιά. Δυστυχώς η Λεξούρη φέτος είναι εκτός. Είχαμε και δηλώσεις από την αντιδήμαρχο, την κυρία Λουκέρη του Λεξουρίου, ότι, η οποία βέβαια λέει ότι τα Λέπεδα και οι Πιτανοί έχασαν τη διάκριση καθαρά για γραφειοκρατικούς λόγους, ότι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε καθυστερημένη ανταπόκριση της υπηρεσίας στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα, την καθαριότητα ή την ασφάλεια των παραλίων. Και συνεχίζει η κυρία Λουγέ λέγοντας ότι γίνεται επίσης σαφές προς όλους ότι οι παραλίες Λέπεδα και Πετανή είναι πεντακάθαρες, ασφαλείς και υψηλού επίπεδου, χωρίς να υπάρχει παραμικρή υπόνοια ή αμφισβήτηση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων ή των παρεχόμενων συνθήκων προς κατοίκους και επισκέπτες. Εντάξει, γραφειοκρατικό ημί, το αποτέλεσμα βέβαια όπως είπαμε και πριν είναι συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε του χρόνου να αναστραφεί η εικόνα αυτή.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας, θα μείνουμε έτσι στο κομμάτι του τουρισμού και της εστίασης. Έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Άνθια Κότση. Καλημέρα Άνθια, μου επιτρέψεις να Νικό, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές.
1: Καλημέρα. Έχουμε
0: μια σειρά εκδηλώσεων στο νησί μας, ξεκινώντας σήμερα και αύριο από το Wine Hub.
1: Σωστά, είναι το 5ο Κεφαλονιά Wine Hub του Συνδέσμου Ηνωπιών Κεφαλονιάς. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια, όπου έχουμε ομιλίες για κάποιο θέμα, είτε επίκαιρο στο κρασί γενικότερα, είτε όπως φέτος για παράδειγμα, που είμαστε επικεντρωμένοι στη Βασίλισσα της Κεφαλονιάς, τη Ρομπόλα, και έχουμε καλεσμένους πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι θα μιλήσουν για την Ρομπόλα για διαφορετικά θέματα. Για παράδειγμα, ο Master of Wine, ο Γιάννης ο Καρακάσης, θα μιλήσει για τη Ρομπόλα γευσηγνωστικά και τη Ρομπόλα στην αγορά. Και οι οινολόγοι, ο Σπύρος και ο Πάνος Ζουμπούλης, θα μιλήσουν για τα αυτόριζα και για την εινοποίηση.
0: Τώρα για τα αυτόριζα με έχασες.
1: Ναι, τα αυτόριζα αμπέλια είναι ουσιαστικά αυτά που υπήρχαν παλιότερα, τα οποία είναι υπό εξαφάνιση τώρα, γιατί υπάρχει η φυλοξίδα, η οποία είναι μια αρρώστια που, που ζει στα αυτόριζα αμπέλια. Ενώ πλέον τα αμπέλια φυτεύονται με το αμερικάνικο υποκείμενο που λέμε, το οποίο ουσιαστικά είναι μια ρίζα που δεν την πιάνει η αρρώστια που υπάρχει στο χώμα. Οπότε τα αυτόριζα αμπέλια είναι κάτι πολύ σπάνιο. Λίγα από τα εινοπία της Κεφαλονιάς έχουν πλέον αυτά τα αμπέλια, γιατί η Κεφαλονιά έχει φυλοξήρα. Και είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν διαφορετική γεύση στο κρασί κτλ. Και είναι κάτι που...
0: Στην εκδήλωση πού θα πραγματοποιηθεί?
1: Στον συνεταιρισμό Ρομπόλα στο Ρεάλιο Γη αύριο, 11 η ώρα. Θα μιλήσουν και δύο από τους συνοπιούς του συνδέσμου, ο Ευρυβιάδης Κλάβος για την ιστορία της Ρομπόλας, και ο διευθυντής του συνεταιρισμού Κώστας Σομπαζίγος θα μιλήσει για την αμπελουργία στη ζώνη.
0: Που δεν είναι πολύ εξειδικευμένο, δηλαδή είναι και για το ευρύ κοινό, έτσι, να μάθει την ιστορία και
1: σωστά.
0: Τη διαδικασία.
1: Και είναι, έτσι, και είναι ανοιχτό και δωρεάν φυσικά προς το κοινό. 11 η ώρα στο συνεταιρισμό Ρομπόλας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία, το διοργανώνει ο ΣΟΚ που λέμε, ο Συνδέσμος Συνοπιών.
1: Ο ΣΟΚ, σωστά, ναι.
0: ΣΟΚ το λέω γιατί έχει φλάγα τα αρχικά του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, που είναι πολύ δραστήριος και συνεργάζεται χρόνια.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Εγώ συνεργάζομαι με τον ΣΟΚ από την ίδρυσή του πριν 6 χρόνια και φυσικά εκτός από τους καλεσμένους ομιλητές έχουμε και καλεσμένους δημοσιογράφους, ώστε να υπάρχει εξωστρέφεια και να μεταφέρουμε αυτό που γίνεται προς τα έξω, να αναδείξουμε το κρασί της Κεφαλονιάς και παράλληλα τον εινοτουρισμό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Κεφαλονιάς πλέον και όλα τα εινοπία του συνδέσμου είναι ενεργά πολύ σε αυτό το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έπετε συνέχεια, μετά. Ακολουθεί το Κεφαλονιά τρατάρισμα.
1: Σωστά. Την επόμενη εβδομάδα η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου διοργανώνει το Κεφαλόνια Τρατάρισμα. Είναι η τρίτη χρονιά του γαστρονομικού κοινικού φεστιβάλ του Δήμου. Την Κυριακή, 14 του μήνα, στον Θαλασσόμηλο, θα είναι η παραγωγή και η εινοποίη της Κεφαλονιάς με τα προϊόντα τους διαθέσιμα για δοκιμή στο κοινό. Και παράλληλα θα έχουμε και κάποιες ζωντανές μαγειρικές από τους καλεσμένους μας.
0: Αυτό είναι η νέα δράση που διαβάζω εδώ στην πρόσκληση, Eat and Drink.
1: Eat, Drink, Κεφαλονιά, το Κεφαλόνια Τρατάρισμα. Θέλουμε ουσιαστικά να αναμίξουμε και τα εστιατόρια που έχουν τοπική κουζίνα ή συμπεριλαμβάνουν τοπικά προϊόντα ή και τοπικά κρασιά στα εστιατόρια τους, και δημιουργείται ουσιαστικά από το Δήμο αυτό το δίκτυο, ώστε να... Ακούσατε και ένα ποτήρι που έπεσε ίσως με το εινοπείο σκλάβου.
0: Ναι, τέλεια, σας ζηλεύω.
1: Ώστε να αναδείξουμε και τα εστιατόρια που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα εστιατόρια που έχουν το σήμα Eat, Drink, Κεφαλονιά είναι μέσα σε αυτό.
0: Έχετε κάποιες προδιαγραφές βέβαια για να συμμετάσχει.
1: Φυσικά, ναι.
0: Ωραία. Οπότε είπαμε, τι άλλο θα δούμε εκεί πέρα?
1: Στο φεστιβάλ.
0: Στο, ναι.
1: θα,
0: στο φεστιβάλ.
1: Θα είναι η ζωντανή μαγειρική και θα κλείσουμε με ένα κοκτέιλ με κεφαλονίτικο κρασί.
0: Ζωντανή μαγειρική, δηλαδή θα μαγειρεύουν εκείνη την ώρα.
1: Οι καλεσμένοι, ναι. Έχουμε κάποιους καλεσμένους οι οποίοι θα κάνουν δύο πιάτα, ένα αλμυρό, ένα γλυκό με κεφαλονίτικα προϊόντα. Άλυθα. Και φυσικά το κοινό θα μπορεί να τα δοκιμάσει.
0: Ωραία. Οπότε να παραλάβουμε λίγο το κεφαλόνι τραντάρισμα, ημερομηνία Κυριακή 14.
1: Σωστά, Κυριακή 14 στο Θαλασσόμυλο, 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, ωραία.
1: Και το Κεφαλονιά Wine Hub για τη Ρομπόλα είναι αύριο στο συνεταιρισμό Ρομπόλας, ωραία Λεωσγής, στις 11.
0: 11 η ώρα, τέλεια.
1: Και τα δύο είναι δωρεάν για το κοινό.
0: Θα είμαστε και εμείς εκεί να τα καλύψουμε, εννοείται. Άδεια, μπράβο, είσαι ακούραστη. Έτσι, είσαι ακούραστη. Και καλή δύναμη σου εύχομαι. Και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την διοικήτρια του νοσοκομείου, του Ματζαβιτάντη Νοσοκομείου Λουξουρίου, την κυρία Ζωή Μοσχονά. Ζωή μου, πρέπει στον Νικό, δεν έχουμε κάνει την ένταξη, γνωριζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ. Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε, γιατί είστε μια δομή που έχετε στηρίξει πάρα πολύ το Σύλλογο Διαβητικών, Κεφαλαίου και Ιθάκης. Έχετε κάνει δράσεις μαζί και συμμετάσχετε και βοηθάτε και τις δράσεις τους που κάνουν και τώρα. Είχα το προηγούμενο Σάββατο και τον πρόεδρο, τον κύριο Λασκαράτο. Ξεκινώντας, θα ήθελες να μου δώσεις μια εικόνα για το συνέδριο, το πολύ ωραίο συνέδριο που έγινε χθες. Την αιγύρια του ΠΟΗ, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ στην Κεφαλονιά. Ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου, οι οποίοι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το Σύλλογο στην Κεφαλονιά. Είναι πολλοί δραστήριοι, έχουν γνώσεις, έχουν διάθεση, κυνηγάνε πάρα πολύ το θέμα του διαβήτη και νομίζω ότι αν έχει αναδειχθεί το θέμα αυτό στην Κεφαλονιά και πολλοί άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από αυτό, το οφείλουν σε αυτόν τον Σύλλογο. Γιατί και η γνωριμία που έχω εγώ μαζί τους έτσι προέκυψε σε μια συνάντηση, σε μια εκδήλωση. Βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν έντονα δημόσια ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπο δημόσια κάλυψη από δημόσια δομή υγείας για τους διαβητικούς.
0: Α, και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία.
1: Ήταν λίγο άβολο, ομολογώ, εκείνη την ώρα, γιατί κοιτώντας γύρω μου είδα ότι δεν υπάρχει άλλος εκπρόσωπος δημόσιας υγείας, δημόσιας δομής.
0: Γι' αυτό χτυπάει καμπάνα, που λέει ο Χέμινγκουεϊ.
1: Και φυσικά εννοείται ότι μιλήσαμε, ότι ρώτησα να δω ποιο είναι το ζητούμενο, τι θέλουμε να κάνουμε και έκτοτε ξεκίνησε μια συνεργασία που και εμάς μας έχει βοηθήσει πολύ σαν δομή και την Κεφαλονιά ολόκληρη.
0: Νομίζω κάλυψες με το παραπάνω ότι το όποιο κενό υπήρχε, τόσες δράσεις. Πώς πήγε λοιπόν χθες?
1: Το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για την Κεφαλονιά να έρθει σε επαφή με επιστήμονες ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ήταν διήμερο. Ουσιαστικά η φιλοσοφία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι καλύπτουμε τα θέματα στο πεδίο. Και το πεδίο είναι διτό. Είναι ότι μία μέρα καλύψαμε το επιστημονικό κομμάτι με τους γιατρούς μας, με διάφορους φορείς, όπως ήταν η Ένωση Ασθενών, όπως ήταν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, ήταν άνθρωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επιστήμονες που ήρθαν και μιλήσανε. Και τη δεύτερη μέρα το πεδίο ήταν οι μαθητές μας. Στο δεύτερο δημοτικό του Λιξουρίου, όλες οι πέμπτες και οι έκτες από τα τρία δημοτικά που έχει Παλική, μαζεύτηκαν οι πέμπτες και οι έκτες και έγινε μια μεγάλη δράση, δύο θεμάτων. Το ένα ήταν που αναπτύξαμε το θέμα της διατροφής στο αμφιθέατρο με δράσεις με την Ελένη τη Σολομού, εκπροσωπώντας η Ελένη Σολομού τους διατροφολόγους εδώ από την πλευρά της Κεφαλονιάς και ήταν και άνθρωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στη συνέχεια με αθλοπαιδίες που έλαβαν χώρα στο προάβλιο του σχολείου, με χορό, με ένα πολύ κλίμα ενθουσιώδες από όλες τις πλευρές. Τα παιδιά κοιτούσαν, μαθαίνανε, ρωτούσαν, συμμετείχαν, είχαν φοβερό ενδιαφέρον για όλο αυτό.

0: Πήγε εξαιρετικά. Πήγε πάρα πάρα πολύ.
1: Οπότε καλύψατε όλη την. Όλες τις πλευρές.
0: Όλες τις πλευρές.
1: Την ιατρική, των ασθενών.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και το επικοινωνήσατε με τα παιδιά. Είχαν ερωτήσεις τα παιδιά, έτσι, γι' αυτό ήταν.
0: Είναι βέβαια το Υπουργείο Υγείας μας δίνει μια κατεύθυνση κάθε χρόνο να καλύπτουμε κάποιες θεματικές ενότητες στα σχολεία. Μία από αυτές τις ενότητες είναι και η διατροφή και η παχυσαρκία, την οποία την έχουμε κάνει αρκετές φορές εμείς τα τελευταία 3-4 χρόνια. Κάθε χρόνο πάμε σε όλα τα σχολεία της Παλικής και κάνουμε κάποιες ενημερώσεις.
1: Έχει πάρει διαστάσεις το φαινόμενο, οπότε.
0: Ναι.
1: Και συνδέεται άμεσα με το διαβήτη.
0: Είναι πολύ ωραία πάντα. Πάντοτε τα παιδιά συμμετέχουν. Και λέγοντας, ακούγοντας, νομίζω ότι διαμορφώνεται σιγά-σιγά μια συνείδηση και μια άποψη πάνω στο θέμα της διατροφής και για τα παιδιά. Δεν αρκεί μία φορά, η επανάληψη πάντα βοηθάει. Φέτος είχαμε θέμα τον καπνό και το αλκοόλ που ασχοληθήκαμε με τα παιδιά στα σχολεία και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Την Κεφαλονιά την εκπροσώπησαν στο επιστημονικό συνέδριο η κυρία Γεωργοπούλου, η παιδίατρος από το νοσοκομείο του Αργοστολίου. Mm-hmm. Από εμάς ήταν η κυρία Γασπαράτου και η κυρία Ζαφυράτου. Και η προϊσταμένη νοσηλευτική, η κυρία Δελαπόρτα. Και εγώ που στο τέλος έκανα κάποια συμπεράσματα της εκδήλωσης. Ήταν πολύ ωραίο γιατί εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ με το πρόγραμμα Προλαμβάνω στο Λιξούρι. Κάνουμε όλες του τις κατευθύνσεις, εκτός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ναι. Πάει πάρα πολύ καλά. Οι γιατροί οι δύο ασχολούνται πάρα πολύ με το κομμάτι της παχυσαρκίας. Έχουμε μέσα σε 2 μήνες κάνει περίπου 100 γιατρία. 100 ασθενείς από όλη την Κεφαλονιά. Που με αφορμή το πρόγραμμα βρήκανε τον τρόπο να προσεγγίσουν το πρόβλημά τους και να βρουν και μία λύση.
1: Συμμετέχουν δηλαδή ο κόσμος. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα το Προλαμβάνω. Όλα τούτα και τις μαστογραφίες και το κάρντιο είναι εξαιρετικά προγράμματα. Σηκώνουν τον ασθενή από τον παρακινούν και τον σηκώνουν από τον καναπέ να πάει από το σπίτι του να πάει να.
1: Μιλάμε την περιοχή της Παλικής τώρα, μόνο.
0: Εμείς όχι, το νοσοκομείο είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Εννοείται ότι είναι πιο εύκολο
1: η συμμετοχή.
0: Η συμμετοχή είναι από όλη την Κεφαλονιά.
1: Μιλάμε για μια. Ναι, και έρχονται.
0: Βέβαια, ναι.
1: Είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό στις μέρες μας και γιατί γίνονται διάφορες πρωτοβουλίες τέτοιες και σε κεντρικό επίπεδο. Mm-hmm. Μόνο που μου έχω τα μηνύματα, τώρα είναι εξετάσεις. Πάω μια χαρά κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ξυπνάει κιόλας λίγο εκεί που το έχεις ξεχάσει, ξενούσε γιατί ένα μήνυμα και λες.
0: Όχι, σου δίνει μια όθηση. Είναι μια εξωστρέφεια από το Υπουργείο. Είναι η λογική ότι πρέπει και δεν πρέπει μόνο ο ασθενής να έρχεται στο νοσοκομείο, πρέπει και εμείς να πηγαίνουμε, να παρακινούμε τον κόσμο. Να έρθει υγιής και να παραμείνει υγιής.
1: Πολύ σημαντική αυτή η δράση. Συνεχίζεται η δράση του Συλλόγου, έτσι. Έχει κανονίσει και αύριο.
0: Ναι. Αύριο είναι επίσης μια εξαιρετική εκδήλωση. Έρχεται ο κύριος Φακιανάκης, γνωστός για την.
1: Τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Για την εξειδίκευση που έχει και για την. Για το πόσο αποτελεσματικός είναι και θα μας μιλήσει για αυτά που δεν βλέπουμε και που δεν ξέρουμε πίσω από την εικόνα. Είναι εξαιρετική η δράση και για τα παιδιά και για τους γονείς και νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Γι' αυτό και βέβαια γίνονται 2, μέσα στην ίδια μέρα θα γίνουν 2 τέτοιες εκδηλώσεις για να καλύψουν όλους και αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν. Θα γίνει και στο Αργοστόλι στις 5 η ώρα και στις 7 η ώρα, στις 8 η ώρα στο Λιξούρι.
1: Μιλάμε τώρα για τον κύριο Φακιανάκη. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι γνωστός λόγω της εξειδίκευσής του και της προβολής που λαμβάνει λόγω των γνώσεών του. Που όχι μόνο καταφέραν να τον φέρουν, τον φέρουν 2 φορές την ίδια μέρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα 5 η ώρα Κοριαλένιο. Σωστά.
0: Και 8 η ώρα
1: Ιακωβάτιο. Mm-hmm. Μπράβο. Θα μιλήσει ο κύριο Φακιανάκη και η κυρία Πολίνα
0: Ζέρβα. Ναι. Είναι ψυχολόγος.
1: Αυτό θα είναι τώρα θα είναι κυρίως όλα αυτά τις μαγικές θεραπείες που βλέπουμε να εφημίζονται καμιά φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτά ή γενικότερα γιατί.
0: Νομίζω θα είναι αφύπνιση. Μια εκδήλωση που θα μας αφυπνίσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε μερικά πράγματα που να μην ξεγελιόμαστε, τα παιδιά μας κυρίως. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε πίσω από αυτό που έχουμε μπροστά μας στην εικόνα, να μην αυταπατώμαστε. Αλλά και εγώ ανυπομονώ να την παρακολουθήσω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα προσανατολιστεί.
1: Με τίτλο «Μην πιστεύεις ότι βλέπεις».
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο που κάνουν αυτές τις προσπάθειες. Mm-hmm. Τώρα, πέρα από εκεί, τι δράσεις έχετε προγραμματίσει?
0: Κάποια άλλη δράση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προγραμματίσει στο νοσοκομείο. Ό,τι κάνουμε, που κάνουμε τις δράσεις του διαβήτη, που κάνουμε το προλαμβάνω και όλα αυτά.
1: Συνεχίζεται αυτό κανονικά?
0: Αυτά συνεχίζονται κανονικά. Ναι.
1: Αυτό το προλαμβάνω όταν είναι συγκεκριμένες μέρες, πώς λειτουργεί αυτό?
0: Όχι, με το που έρχεται το μήνυμα, έχεις ένα SMS στο κινητό σου ή ένα email, απευθύνεσαι στη δομή, κλείνεις ένα ραντεβού.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Και πολύ σύντομα, μέσα στις 10 επόμενες 10 μέρες, έχεις σίγουρα κλεισμένο ραντεβού. Έρχεσαι, κάνεις εξετάσεις σου. Έχει κλιμακωτή εξέλιξη το προλαμβάνω. Δηλαδή, ξεκινάει πάντοτε από τις μικροβιολογικές εξετάσεις που αντιστοιχούν στην πάθηση που αναφέρεται το μήνυμα. Οπότε από εκεί μετά θα σε παραπέμψει στον επόμενο, στον ειδικό του γιατρό, και ο ειδικός γιατρός σε κάτι άλλο πιο ειδικό, σε πιο ειδική εξέταση, εφόσον κρίνεται.
1: Εάν χρειαστεί αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm. Αν χρειαστεί, βεβαίως, ναι. Αξιολογείται βήμα-βήμα.
1: Καρδιολογικές εξετάσεις, βγήκαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ξεκινάς κάνοντας το λιπηδεμικό δείκτη. Ναι. Εφόσον δώσει κάποια ένδειξη, παραπέμπεσαι σε καρδιολόγο, και από εκεί και πέρα ο καρδιολόγος, αν για παράδειγμα διαπιστώσει κάτι περισσότερο, σε παραπέμπει σε κάτι περισσότερο.
1: Ναι, όχι, εγώ απλά ήρθα εκεί σε εσάς, στην κυρία Σαφυρά, του είδε τι εξετάσεις, μου είπε τι είχε, πώς, και αυτό. Δεν χρειάζεται και κάτι άλλο.
0: Προφανώς ήταν όλα καλά, οπότε ναι. Μπράβο.
1: Ξέρω, ξέρω. Οπότε, δηλαδή, αν έλειπε κάτι, θα με παρέπεπε για έναν λόγο.
0: Ναι, μπράβο. Θα σας παρέπεπε παραπέρα.
1: Γενικά, πώς λειτουργεί η κατάσταση εκεί στο νοσοκομείο? Είναι εντάξει τα πράγματα, είναι εντάξει, ανταποκρίνεται από.
0: Τα πράγματα έχουν ένα θετικό πρόσημο. Είναι καλύτερα σαφώς από ό,τι ήταν παλαιότερα. Τα προβλήματα βέβαια, εντάξει, είναι καθημερινά. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός στο νοσοκομείο. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί καθημερινά και να είναι μια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος εξυπηρετείται πολύ καλά. Υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια οργάνωση. Έχουμε ανοίξει την παθολογική κλινική ως γνωστόν. Πλέον νοσηλεύεται αρκετός κόσμος. Στο βαθμό, σε περιστατικά που είναι ασφαλές να υπάρχει μια καλή συνεργασία με το εργοστόλι, και όταν χρειάζεται κάτι σε επίπεδο εξετάσεων μόνο, π.χ. μια αξονική, μεταφέρεται ο ασθενής στο εργοστόλι, κάνει την αξονική του και επιστρέφει για την νοσηλεία του μετά από συνεννόηση με τους γιατρούς. Πόσες κλίνες? 20.
1: 20 κλίνες?
0: Mm.
1: Χαρά.
0: Ναι.
1: Είναι με δεδομένες περιοχές εννοώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Είναι,
0: είναι ένα μικρό νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά που φτάνουν στο εργοστόλι. Παρ' όλα αυτά, η προσφορά του στην περιοχή και στην Κεφαλονιά είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι, γιατί είναι ένας πρώτος σταθμός. Ναι. Που κάνει και μια διαλογή με την ότι αν χρειάζεται, και έτσι δεν επιβαρύνεται μόνο το εργοστόλι.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Και πολλά περιστατικά αντιμετωπίζονται εκεί που δεν χρειάζεται να μετακινηθούν, και ο κόσμος δεν είναι εύκολο. Μπορεί να λες ένα νησί, παρόλα αυτά η γεωγραφική του.
1: Τον άγλυφό του, ναι, είναι δύσκολο.
0: Τον άγλυφό του είναι λίγο δύσκολο. Και ναι, κάποιες φορές αυτά τα 45 λεπτά που 50 λεπτά που χρειάζεται για να πας από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Είναι καθοριστικά. Κρίσιμα, είναι καθοριστικά.
0: Ναι, είναι καθοριστικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχουμε τώρα το ραντεβού μας αύριο όλοι.
0: Αύριο, ναι. Όλοι να είμαστε εκεί.
1: 5 ώρα οι εργοστολιώτες στην Κοργαλένιο, πάντων, ναι, όσοι είναι πέριξ του εργοστολίου, και 5 ώρα στην Κοργαλένιο και 8 η ώρα στην Ιακωβάτιο.
0: Στο
1: Λιξούρι,
0: ναι.
1: Στο Λιξούρι. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη στις δράσεις σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε
1: που για όσα κάνετε όλοι εκεί πέρα. Λέω ευτυχώ γιατί έχετε μια ομάδα εκεί πολύ καλή.
0: Τα αποτελέσματα τα καλά οι ομάδες τα φέρνουν. Μεμονωμένα κανένας δεν καταφέρνει πολλά πράγματα. Πρέπει να η συνεργασία είναι το μυστικό της επιτυχίας πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Ζωή Μοσχονά για το εκδήλωση, την ωραία εκδήλωση που έχει αύριο. Το θέμα είναι τώρα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποιες όψεις κάθε φορά. Από τη μια έχουμε δηλαδή, έχουμε τα προβλήματα, έχουμε τη μουρμούρα, έχουμε τον τουρισμό, έχουμε έργα που, είναι, που διευκολύνουν τη ζωή μας, τη δυσκολεύουν. Θα φανεί τώρα που τελειώνουν τα έργα πώς θα διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας. Τώρα πια δεν υπάρχουν και δικαιολογίες. Έτσι, έλεγε ας πούμε η διοίκηση παλιότερα, δεν έχω δημοτική αστυνομία, εμβιβάλλω τα μέτρα που χρειάζονται για την ομαλή κυκλοφορία και το παρκάρισμα. Τώρα από εδώ και πέρα την έχει. Σίγουρα δεν είναι. Τέτοιες δικαιολογίες του στυλ είναι παντού έτσι. Ναι, εντάξει, οκ, okay, είναι παντού έτσι, αλλά τότε, άμα ήταν έτσι, παιδιά, δεν χρειάζονταν και διοικήσεις έτσι. Αφήναμε έναν υπάλληλο στο τιμόνι και έκανε ό,τι λέει ο νόμος και δεν βαριέσαι, αδερφέ. Χρειαζόμαστε τους πολιτικούς ακριβώς για να ασκήσουν πολιτική. Όχι για να λειτουργούν ως υπάλληλοι και να κρύβονται πίσω από τέτοιες δικαιολογίες. Ευτυχώς ο κ. Ζουνιάτσος που είπαμε πριν δεν είναι ένας από αυτούς, δεν το κάνει. Ήταν και σαφής όταν ρώτησα αν είστε ικανοποιημένος με το έργο, δεν απέφυγε να απαντήσει και είπα απλά ότι είναι ένα έργο προσαρμοσμένο στην εργοστολιώτικη καθημερινότητα με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις δυστυχώς. Εννοώ το ραντεβού μας εκτός απρόπτου για το επόμενο Σάββατο. Η Ιβανούλα θα είναι κοντά μας και πάλι. Σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει λόγω δικών της έτσι λιμένων υποχρεώσεων. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, ξεκινήστε τα μπανάκια σας. Οι ντόπιοι εδώ πέρα, εντάξει, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί όλοι έχουν ξεκινήσει λιγότερο ή περισσότερο καθένας τις δουλειές μας στη σεζόν. Γιατί μπορεί να έχουμε την καθημερινή μας δουλειά, άλλοι δουλεύουν full σεζόν, άλλοι έχουν part-time κάτι για σεζόν, αλλά δεν πάβει να τους απορροφά πολύ χρόνο. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε. Πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με δράμα αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ, 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα και στο νούμερο 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, νούμερο 35.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άννα Βύση Αιγαίος στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου από Μπού και ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει. Και στο νούμερο 31 Άννα Βύση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με Ξόδεψες. 29, Βασίλης Κάρας Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα, νούμερο 25. 25.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: δυο.
1: Δέσποινα Βανβί, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνει. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα, άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, εδέλω παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 20. Προσπαθώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της φορτηγό, 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 16 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 από Ρεμπέτικο, και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη, Σούσουρο, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.
1: 15.
2: Να

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και πούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πλουταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο, 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό, 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στην 11η θέση Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης, είπες 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας, τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο νούμερο 2 του Hot 40. Μας θυμίζω το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Ελένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φερισίπες. 8 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψουρά έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Αμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Όταν γύρω σου να θέλει, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πως υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπο επικοινωνία Goldies κατ' παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη. Στην Κρήτη είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

σε βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Ακούσματόρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν θερμινεύσει.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671 084 040 και 6977 67 2278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671 022 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Κατ.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τέλει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ. Θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουετό. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε χάνω.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μ' αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε με να τρελαθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο, μουά!

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop, 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους, 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό δες. Σε χάδι που φέρνει το πειρασμό δες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας τα αρωμά σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου. Μόναχα μια στιγμή ήρθες εσύ. Για να πνοεί σαν άγγιγμα στο κορμί σου. Μέσα στο σκοτάδι εκεί μόνο εγώ και εσύ. Μόναχα μια στιγμή έχω και σήμα.

μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μας μου μένε πως είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως αρθείς αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμότα, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες αφού.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

ένα τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει,

μέσα στην αναπνοή του είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκου σε δίνες μεγάλους.

ώρες που περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, για τα μάτια του ποιος είναι.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.